όσο ακόμα θα υπάρχω στις ρακένδυτες μνήμες σου, όσο ακόμα θα ψάχνω εμποραγώντας με στίχους την ανάσα από το γέλιο σου, τους τριχμούς

ζεστό, ας μου κλείσει τα μάτια. Ξεψυχάω ανήμπορος μακριά

0: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη και ακούω 904 αριστερά στα FM.
2: Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να
1: ακούς. Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. 1 έως 12 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούω 904 αριστερά στα FM.
0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.

0: Μέχρι να σου φύγεις, να πάψεις να γκρινιάζεις.
1: Να πάψεις να γκρινιάζεις.
0: Να ξεχαστείς τη διαδρομή ποιος ήσουν και πώς μοιάζει.
1: Ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.
0: Έτσι θα σ' αγαπώ πολύ και θα σε βλέπω λίγο.
1: Θα σε βλέπω λίγο.
0: Σαν μια γυναίκα μακρινή.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-283-810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
2: Είμαι ο Παντελής Θαλασσινός και ακούτε 904.

ώρα των πόθων, των βουβών, των άρρητων συναρπασμών, των μαγικών συντονισμών με τη φωνή της φύσης.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. 1 έως 12 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Στομαίδης και να ακούτε 904 αριστερά στα FM και για την καλή μουσική που μεταδίδει.
0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.

γεμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Ο πιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι.

Άμαν αλήφορε τρελέ πολύ της μάγια, κατάφερε το σταυρωτό του νότου αστέρι. Σωρός να πέσει να σκορπίσει στα σπυράγια και πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει. Ο Τότ του λείπει το ένα χέρι με ολογνέθη. Τούτο το απίθανο συνάφι να βρακώσει. Για βιβλική σκορπάς περνώντας μέθη.

ότι φοράμε, τη βροχή με τον καιρό που μας ορίζει. Τα μάτια σου ζουνε μια θάλασσα, θυμάμαι. Ο πιο στερνός με έναν αυλό, με έναν ορίζει.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ, με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Γεια σας, είμαι η Μέλπα Αλεξανδροπούλου και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να
1: ακούς. Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. 1 έως 12 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Είμαι η Κορίνα Λεγάκη και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 Αριστερά στο FM. Καλή σας ακρόαση.

σκληρούς ουρανούς. Ψέμα μου, σάπιο σκάρι μου, βρήκες και απάντιασες σε άγρια στεριά. Στο μισό να κομμένο από πάνω βρέθηκες κορμί μου, τέλειο λάθος. Και μια βαθιά νηστεριά που μου πήρε τη χαρά ενός περήφανου πόνου και στη ζωής. Με πέρασε τα τρίσβαθα, κρυφό ταξίδι σαν κατά.

Σε πιάσα απ' το λαιμό και σου ψιθύρισα στα αυτιά. Να πας στο διάολο, εγώ θα πάω.

0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα του 904 Αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.
1: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-283-810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
2: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
3: Είμαι η Βιολέτα Ίκαρη και ακούτε 904 Αριστερά στα FM.

Λακκούβες που δεν παίζονται στον ήρου μου τους δρόμους. Χαμόγελο μεταξωτό. Μ' αρέσει το αγγίγμά σου. Μ' αρέσει το ασημόδετο γλυκό.

και θέλω θάλασσα στο Απρίλι. Αρμύρα απ' της ψυχής σου την πληγή, αρμύρα απ' της καρδιάς σου την πηγή. Θέλω να θες τα πάντα,

Λαμπύρισμα στις κόκκινες αντάβιες των μαλλιών σου θέλω να ακούς. Και θα σου πω τα λόγια της ψυχής μου και θα στη στείλω μια βραδιά να κοιμηθεί μαζί σου.

μακριά από τις γκρίζες λάμψεις μου. Χρόνε μου ψυχοφόρε, σε χαιρετώ, λαμπρό αστέρι της αυγής, τρανέως φόρε. Θέλω φωτιά.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. 1 έως 12 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Ρούμελι, άγραφα. Στα βήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ιστορικός ταξιδιωτικός οδηγός. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιστορικής έρευνας για την τρίχρονη ένοπλη αναμέτρηση την περίοδο 1946-1949, κυκλοφορεί ένας ακόμα ιστορικός ταξιδιωτικός οδηγός στο πλαίσιο της σειράς «Στα βήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας», ο οδηγός για τη Ρούμελη και τα άγραφα. Κάθε μια σελίδα αναβιώνει την ηρωική δράση των μαχητών και των μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας με παράθεση ιστορικών στοιχείων και χαρτών, δεμένων με φωτογραφίες, φανερώνοντας τη φυσική ομορφιά του τοπίου και δίνοντας πληροφορίες για την πρόσβασή τους. Κάθε μέτρο που περπατήθηκε και θα περπατηθεί στην περιοχή της Ρούμελης και των Αγράφων αξίζει τον κόπο. Η νέα έκδοση για τη Ρούμελη και τα Άγραφα συνεχίζει και συμπληρώνει τις δύο προηγούμενες για το Γράμμο και το Βίτσι και προσθέτει νέα συγκλονιστικά στοιχεία από την ηρωική δράση του Δουσουέ στη Ρούμελη και τη Δυτική Θεσσαλία. Ρούμελη Άγραφα. Στα βήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ιστορικός ταξιδιωτικός οδηγός. Από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή».
4: Είμαι ο Δώρος Δημοσθένος και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

Αυτό το εξαιρετικό κομμάτι λέγεται Root Mood και ανήκει στον Stevie Ray Vaughan. Και θα πάμε πίσω στις 4 Μαΐου του 1989, όπου εκεί ο Stevie Ray Vaughan ξεκινούσε αυτό που θα αποδεικνυόταν τελικά η τελευταία του περιοδία. Από τα 110 προγραμματισμένα show αυτής της περιοδίας είχε ολοκληρώσει τα 107. Στις 27 Αυγούστου του 1990 σκοτώθηκε σε ένα τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο μετά από μια συναυλία στο Wisconsin σε ηλικία μόλις 35 ετών. Θεωρείται από πολλούς ως ο σημαντικότερος κιθαρίστας της blues που έζησε μετά τον Jimi Hendrix. Εισηχθεί μετά θάνατον στο Rock and Roll Hall of Fame. Και η εκπομπή που ακούτε είναι το Μουσικό Χρονολόγιο. Είστε συντονισμένοι στο 904 αριστερά στα FM. Ο Δημήτρης Μινάς βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής, στην οποία για την επόμενη μία ώρα θα ασχοληθούμε με το τι έγινε σαν σήμερα στον χώρο της μουσικής 4 Μαΐου. Και για τη συνέχεια θα πάμε στις 4 Μαΐου του 1970. Σε μια Αμερική όπου από τα μέσα της δεκαετίας του 60 μενόταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ, η υπεριαλιστική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη χώρα της Ασίας και το αντιπολεμικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις. Μέσα σε όλα εκατοντάδες χιλιάδες νέοι στέλνονταν στη ζούγκλα του Βιετνάμ και πολλοί επέστρεφαν νεκροί ή ψυχικά και σωματικά κατεστραμμένοι. Μέσα στα πανεπιστήμια οι φοιτητές πρωτοστατούσαν ενάντια στον πόλεμο με διάφορες μορφές πάλης και εκείνη την ημέρα η Εθνοφρουρά του Οχάιο ζητήθηκε να διαλύσει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Βιετνάμ στο πολιτιακό πανεπιστήμιο του Κέντ. Εκεί οι στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς άνοιξαν πυρ ενάντια στους φοιτητές που διαδήλωναν και από τις σφαίρες έπεσαν νεκροί 4 νέοι άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11. Τις επόμενες μέρες μείναν κλειστά εκατοντάδες πανεπιστήμια και κολέγια ως αντίδραση για αυτό το μακελιό, το οποίο έμεινε για πάντα χαραγμένο στη συλλογική μνήμη της γενιάς του Βιετνάμ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Νίλ Γιάνγκ διάβασε για αυτό το περιστατικό σε ένα περιοδικό εκείνες τις μέρες και μέσα σε λίγες ώρες έγραψε το τραγούδι «Ohio». Το ηχογράφησαν αμέσως μέσα σε λίγες ώρες και κυκλοφόρησε ως single τις επόμενες ημέρες. Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να το παίξουν, αλλά σχεδόν αμέσως έγινε ένα από τα πιο γνωστά πολιτικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.

Πούλιο τα Love Led Zeppelin και στις 4 Μαΐου του 1973 οι Led Zeppelin ξεκινούσαν στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια περιοδία που θα γινόταν η μεγαλύτερη και πιο κερδοφόρα rock περιοδία στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι και εκείνη τη στιγμή. Και έναν χρόνο ακριβώς μετά, 4 Μαΐου του 1974, το The Locomotion των Grand Funk Railroad έφτανε στην κορυφή των Αμερικάνικων Chart. Ήταν η δεύτερη φορά που το τραγούδι αυτό κατακτούσε την πρώτη θέση. Η πρώτη ήταν το 1962 με την original εκτέλεση της Little Eva. Το ενδιαφέρον της ιστορίας είναι ότι το τραγούδι αυτό γράφτηκε από τους Carole King και Jerry Goffin, ειδικά για την Eva Bond, μια νεαρή γυναίκα που δούλευε ως babysitter στο σπίτι τους.

The Locomotion Grand Funk 1974, 4 Μαΐου έφτασε στην κορυφή των αμερικάνικων chart και την ίδια ημέρα, 4 Μαΐου του 1974, το Waterloo, το Νάμπα φτάνει στην κορυφή των βρετανικών chart.

Και αυτή είναι οι Scorpions, 4 Μαΐου του 1984. Οι Γερμανοί Scorpions κυκλοφορούν το ένατο στούντιο άλμπουμ τους, Love at First Stink. Έφτασε στην 6η θέση των Αμερικάνικων Album Chart και μεταξύ των άλλων ο δίσκος αυτός περιλαμβάνει και το Rock You Like a Hurricane.

0: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη και ακούω 904 αριστερά στα FM.

Και αυτό ήταν το Move Closer, ένα τραγούδι της Αμερικανίδας Phyllis Nelson, το οποίο στις 4 Μαΐου του 1985 βρέθηκε στην κορυφή των Βρετανικών Single Chart. Ήταν η μοναδική της επιτυχία στη Βρετανία και το τραγούδι αυτό ήταν ένα από αυτά που λέμε One Hit Wonder, καθώς κανένα άλλο της τραγούδι δεν σημείωσε κάποια σχετική επιτυχία. Μια τέτοια ημέρα το 1987, στις 4 Μαΐου, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 44 ετών ο Paul Butterfield. Μεγάλωσε στο South Side στο Σικάγο και είχε μαθητεύσει δίπλα σε θρύλους του blues όπως ο Muddy Waters και ο Little Walter. Ο Butterfield ήταν λευκός και έπαιζε με μια ένταση και αυθεντικότητα που τον έκανε αποδεκτό στον χώρο των blues. Εμφανίστηκε στο Woodstock και συνεργάστηκε με τον BB King και τον Jimi Hendrix.

Στις 4 Μαΐου του 1991, η Cher φτάνει για πρώτη φορά ως solo καλλιτέχνη στην κορυφή των βρετανικών single chart με την διασκευή της στο The Soup Soup Song. Το τραγούδι προέρχονταν από το soundtrack της ταινίας Mermaids και είχε πρωτοηχογραφηθεί από την Betty Everett το 1964 και έφερε την Cher στην κορυφή μετά από ολόκληρα 26 χρόνια, όπου τότε είχε ανέβει σαν ντουέτο μαζί με τον Sonny Bono το 1965 με το τραγούδι I Got You Baby.

4 Μαΐου του 1996 και η Alanis Morissette βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών album chart με το Jagged Little Pill, όπου θα παρέμενε εκεί για 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Το album είχε κυκλοφορήσει το 1995 και είχε γίνει ήδη ένα από τα εμπορικότερα αυτής της δεκαετίας. Εμείς ακούμε το You Ought to Know.

4 Μαΐου του 2000 και ξεσπά μία από τις πρώτες μεγάλες νομικές μάχες για τα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής που θα άλλαζε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η μουσική διανέμεται και αντιμετωπίζεται ως προϊόν και εμπόρευμα. Στις 4 Μαΐου του 2000 η Metallica καταθέτουν στην υπηρεσία διαμοιρασμού αρχείων Napster λίστα με τα ονόματα 335.000 χρηστών, οι οποίοι σύμφωνα με το group είχαν κατεβάσει παράνομα τη μουσική τους, ζητώντας την άμεση διαγραφή τους από την πλατφόρμα. Μια διφορούμενη ενέργεια τότε, η οποία δυσαρέστησε πολλούς. 4 Μαΐου του 2004 και η πρώην μουσική των Guns N' Roses, Slash και Duff McKagan καταθέτουν μήνυση ενάντια στον τραγουδιστή Axl Rose, ζητώντας $1 εκατομμύριο. Ισχυρίζονταν ότι ο Rose είχε απορρίψει εμπορικές συμφωνίες που αφορούσαν κοινά τους τραγούδια, χωρίς να τους συμβουλευτεί, προκαλώντας τους άμεση οικονομική ζημιά.

του σχήματος, κρύβοντας το όνομά του πίσω από ένα ψευδώνυμο. Και κλείνουμε με το Start Me Up των Rolling Stones. Και σαν σήμερα, 4 Μαΐου του 2016, οι Rolling Stones ζητάνε επίσημα από τους διοργανωτές της προεκλογικής εκστρατείας του Donald Trump να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το Start Me Up στις εκδηλώσεις τους. Και κάπου εδώ το μουσικό χρονολόγιο τελειώνει. Είδαμε τι έγινε σαν σήμερα στον χώρο της μουσικής 4 Μαΐου. Ο Δημήτρης Μινάς ήταν στο μικρόφωνο. Συνεχίστε να ακούτε 904 αριστερά στα FM. Για χαρά!

0: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αετόπουλος και ακούτε 904 Αριστερά στα FM.

Σαν σήμερα, 4 Μάη το 1825, γεννιέται ο Αμερικανός βιολόγος Τόμας Χάξλεϊ, ένθερμος υποστηρικτής της θεωρίας της εξέλιξης του Δαρβίνου. Το 1919, φοιτητές διαδηλώνουν στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου, διαμαρτυρώμενοι για τη συνθήκη των Βερσαλιών που εκχωρούσε κινέζικα εδάφη στην Ιαπωνία. Ξεκινά το αντιυπεριαλιστικό επαναστατικό κίνημα της 4ης Μαΐου. 10 χρόνια αργότερα, το 1929, γεννιέται η Βρετανοβελγίδα ηθοποιός Audrey Hepburn.

Σαν σήμερα, το 1934, οι οικοδόμοι της Θεσσαλονίκης κατεβαίνουν σε απεργία. Την τρίτη ημέρα η απεργία γενικεύεται και στο πλευρό των οικοδόμων προστίθενται οι σιδεράδες, οι ξυλουργοί, οι εργάτες χαρτοποιίας, οι τουβλοποιοί, οι βυρσόδερψεργάτες και άλλοι. Η απεργία των οικοδόμων θα λήξει μετά από 8 ημέρες, ενώ των υπολείπων μετά από 12, με ολική ή μερική νίκη. Το 1939 γεννιέται ο Ισραηλινός συγγραφέας Άμος Οζ, ενώ το 1953 πανκαπνεργατική απεργία ξεσπά στον Πειραιά. Κρατά 15 ημέρες και λήγει με ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των απεργών. 2 χρόνια αργότερα, το 1955, πεθαίνει ο Ρουμάνος μουσικοσυνθέτης Ζορζ Ενέσκου.

Σαν σήμερα, το 1964, ο Σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ισβέστια», τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της Κύπρου και εναντίον οποιασδήποτε ξένης επέμβασης. Το 1966 ξεκινά στο Θέατρο Κεντρικών της Αθήνας η δεύτερη εβδομάδα σύγχρονης σκέψης, η οποία θα διαρκέσει έως τις 15 του ίδιου μήνα. Σε αυτή συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Γιάννης Ιμβριώτης, ο Μάρκος Αβιέρης, ο Νίκος Πουλατζάς, ο Γιάννης Κουριώτης, ο Ροζέ Γκαροντί, ο Πιέρ Βιλάρ και άλλοι. Το 1967 το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του νόμου ΔΕΛΤΑ ΞΗ ΘΗΤΑ 1912 περί καταστάσεως πολιορκίας, τεθέντος σε εφαρμογή δια του υπαριθμών 280 της 21ης Απριλίου του 1967 Βασιλικού Διατάγματος, αποφασίσαμεν και διατάσσομεν. 1. Την κατάργηση και διάλυση των κάτωθη συλλόγων και οργανώσεων. 2. Την κατάσχεση απάσης κινητής και ακινήτου περιουσίας των. 3. Την κατάσχεση των αρχείων και φύλαξη τούτων παρά της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Η απόφαση αφορούσε 279 πολιτικές, συνδικαλιστικές, πολιτιστικές, φοιτητικές και άλλες οργανώσεις.

Σαν σήμερα, το 1970, η Εθνοφρουρά του Οχάιο ανοίγει πυρ, σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 9 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Το 1978, στρατεύματα της Νότιας Αφρικής εισβάλλουν στο έδαφος της Αγγόλα για να εξοντώσουν αντάρτες του εθνικοπελευθερωτικού κινήματος της Ναμίμπια, Σουάπο. Την ημέρα αυτή, οι Νοτιοαφρικανοί βομβαρδίζουν την πόλη Κασίγκα, στην οποία είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες πρόσφυγες. Κατά την επίθεση, σκοτώνονται πάνω από 600 πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες και παιδιά. Η επέμβαση καταδικάστηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Σαν σήμερα, το 1979, το κόμμα των συντηρητικών κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία. Νέα πρωθυπουργός γίνεται η Μάργαρετ Θάτσερ. Τρία χρόνια αργότερα, το 1982, στον πόλεμο των Φόκλαντ, το βρετανικό αντιτορπιλικό Σέφιλντ βάλλεται από πύραυλο Εξοσέτ και βυθίζεται μετά από λίγες ημέρες. Σκοτώθηκαν 20 άτομα. Δύο μέρες πριν, βρετανικό υποβρύχιο είχε βυθίσει το αργεντινικό καταδρομικό στρατηγός Μπελγκράνο, σκοτώνοντας 320 ναύτες. Η πρωθυπουργός Μάργαρετ Θάτσερ δέχεται δρυμία κριτική για αυτό το περιστατικό, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο πλοίο βρισκόταν έξω από τα όρια αποκλεισμού που είχαν θέσει οι Βρετανοί. Το 1994, το Ισραήλ και η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης υπογράφουν συνθήκη με την οποία παραχωρούνται στους Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας τα πρώτα μέτρα ελευθερίας μετά τον πόλεμο του 1967. Συγκροτείται η Παλαιστινιακή Αρχή. Το 2006 πεθαίνει ο σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας Αλέξης Δαμιανός.

0: 4 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Γιάννης Ρίτσος, Γιάννης Στεφανίδης. Κοντοπούλη Λίμνου. 1948-1949. Ο πατέρας Γιάννης ζωγραφίζει τις μέρες της Λίμνου. Μας λέει και δύο κουβέντες, πώς τις έζησε, πώς τις είδε. Ο ποιητής Γιάννης όμως τις γράφει. Τις γράφει. Ανοίγει η κρύπτη της βαλίτσας κιβωτού του πατέρα και καρφιτσώνονται σε αυτό το μικρό βιβλίο οι ζωγραφιές με τα ποίηματα. Από το εισαγωγικό σημείωμα της Φωτεινής Στεφανίδη. Ένα λεύκομα προϊόν της συνάντησης δύο καλλιτεχνών, του Γιάννη Ρίτσου και του Γιάννη Στεφανίδη, στον Κοντοπούλη της Λίμνου, την περίοδο 1948-1949, που με τη δύναμη των λέξεων και των χρωμάτων αποτυπώνει τη ζωή των πολιτικών εξόριστων. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις δύο αναδρομικές εκθέσεις του Γιάννη Στεφανίδη, που θα λάβουν χώρα στο εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου από το Φλεβάρι έως το Δεκέμβρη 2026. Γιάννης Ρίτσος, Γιάννης Στεφανίδης. Κοντοπούλη Λίμνου, 1948-1949, από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
3: Είμαι η Ευσταθία και ακούω 904 αριστερά στα FM.

Μπαρμπαρός ο πειρατής, σαν του έρχεται, σφυρίζει. Ένα μυθιλινό σκοπό, τη μοίρα να εξορκίσει. Περνά και ρίχνει κανονιές, τον ήλιο να ξυπνήσει. Κι αν και έχει άγρια θωριά, αγάπη να γνωρίσει.

λόγια του είχε, έρωτες κι αγάπες να μας φέρει. Δίκια του είναι η θάλασσα κι αν του βολή αρμενίζει, σ' ακρογιαλιές την χορούς το χάρι.

προσέψει, ζήμωσε κατά να κράς την Κρήτη. Μιας κι αρετούσες του είχαν βγει θα βρει.

Βαρέθηκε η γη να κάνει κύκλους. Ο ήλιος λέει θα δείσω την αυγή. Στερήθηκαν οι άρχοντες τους τίτλους. Ο Πίτερ Παν δεν είναι πια παιδί.

γίνει κάτι θα γίνει. Το ξέρουνε στον Πειραιά στο λιμάνι. Την Κερίνια η Νάνη στη Σεβίλη τσιγκάνι. Το τραγουδούν ολονυχτή στα Τριζόνια. Καλοκαίρια αιώνια το ψαλί του χελιδόνι. Στο ψιθυρίζει στο αυτί το αγέρι. Που φυσάει απ' τα γέρι ο Καμιλιέρης το ξέρει. Και λέει ποτέ δεν ημερεύουνε φως μου. Οι περιπατητές του στο μαγνωσί το καραβάνι. Και το καράβι στο λιμάνι. Το ξέρουνε οι καπετάνοι. Κάτι τα πιάνει, κάτι τα πιάνει. Στο καμαρίνι θεατρίνι. Κι ο πειράτης που μπεκροπίνει. Ξέρεις το ξέρουνε και εκεί. Κάτι θα γίνει.

ούτε βήμα δε σε πήγαν παραπέρα. Και χαμένος στα δικά σου αναπνέεις συνεχώς τον ίδιο.

0: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.
1: Ριζοσπάστης, η πιο έγκυρη εφημερίδα κάθε πρωί. Στις σελίδες του Ριζοσπάστη θα βρεις ό,τι οι άλλες σου κρύβουν. Αγόρασέ τον, διάβασέ τον, διάδοσέ τον. Κάνε τη δική σου φωνή πιο δυνατή. Ριζοσπάστης.
2: Είμαι η Μάρθα Φριντζίλα και ακούω 904 αριστερά στα FM.

0: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με την Ευδοξία Γραβαλά.
1: Στον 90,4 αριστερά στα FM.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σας μπερδέψαμε λίγο, έτσι πήγαμε να ξεκινήσουμε με το χάλι από μύθη και πραγματικότητες, αλλά όχι. Λίγο μετά τις 9.30 θα ξεκινήσουμε για σήμερα την θεματική μας και θα τα κάνουμε όλα σωστά εκείνη την ώρα. Η Ευδοξία Γραβαλά είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο Κοσμάς Στεφανίδης στην κονσόλα του. Είχα απομακρυσμένα, αλλά καθοριστικά, που συνηθίζουμε να λέμε κάθε μέρα αυτό το διάστημα. Και ξεκίνησε η εβδομάδα. 4 του Μάη σήμερα, Δευτέρα, θα βαδίσουμε στα χνάρια της ιστορίας αυτή την εβδομάδα. Στη θεματική της τα λέμε από την αρχή όλα. Και προηγήθηκε η Πρωτομαγιά, οι μεγάλες απριακές διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Το απόγευμα της Παρασκευής ξεκίνησε και η μεγάλη έκθεση ιστορικού περιεχομένου για τον Μάη του 36, με πλούσιο αρχαιακό υλικό εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας. Ο δικός μας κόκκινος Μάης, 1936, τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας, την περπατησιά του μέλλοντος, ο τίτλος της έκθεσης, και πρέπει να σας πούμε, θα σας τα μεταφέρουμε όλα στη διάρκεια της εκπομπής μας, πρέπει να σας πούμε ότι από την πρώτη κιόλας μέρα που άνοιξε τις πύλες της εκεί στο Λαμπατουάρ, στα παλιά σφαγεία στην Θεσσαλονίκη, η έκθεση αυτή πλημμύρισε κυριολεκτικά από κόσμο. Και εμείς εκεί ήμασταν, σας μεταδίδουμε ζωντανά, ειδικά το κομμάτι των εκδηλώσεων και λίγο πριν το κλίμα που υπάρχει σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει δημιουργήσει ο 904 αριστερά στα FM, το ραδιόφωνο που θέλετε να ακούτε, που θες να ακούς, που θέλουμε να ακούμε. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφα, να ευχαριστήσουμε και τους διοργανωτές, γιατί πραγματικά μέσα από εκεί, με όλη κυριολεκτικά την άνεσή μας, μπορούμε να εκπέμπουμε το σήμα μας και να σας μεταφέρουμε τα όσα συμβαίνουν. Και βέβαια, όπως σας είπαμε, και τις εκδηλώσεις που είναι σε εξέλιξη. Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, λοιπόν, άνοιξε αυτή την έκθεση την Παρασκευή, άρχισε να δημιουργείται όμως για να φτάσει σε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα που μπορούν να μας αποδώσουν ιστορικά και αρχαιακά υλικά εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αυτά μας λέγανε και οι διοργανωτές. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά στην διάρκεια της εκπομπής μας. Εμείς θα πάμε να συνεχίσουμε λίγο ακόμα μουσικά, έτσι για να μπούμε και στο κλίμα της εβδομάδας που ξεκίνησε, και εδώ είμαστε για να τα δούμε όλα. Θα σας μεταδώσουμε και την εκεί μέσα στη θεματική μας και αυτή την πραγματικά πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ και μίλησαν για τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. Μουσική και επανερχόμαστε. People are strange when you're a stranger.

Λοιπόν, θέλουμε να μεταφερθούμε στη Μανολάδα, γιατί έχουμε μια μεγάλη διεθνιστική εκδήλωση αλληλεγγύης για τους μετανάστες εργάτες γης που έγινε χθες με συνθήματα της Παγκόσμιας Εργατικής Τάξης και αναφορές στην πάλη για τα δικαιώματα των εργατών όπου γης από το Συνδικάτο Εργαζομένων Βόρειας Σιλίας, Δυτικής Αχαΐας. Έγινε χθες το απόγευμα στη Νέα Μανολάδα αυτή η διεθνιστική εκδήλωση αλληλεγγύης για τους χιλιάδες μετανάστες εργάτες γης στην ευρύτερη περιοχή, σε συνέχεια όλων των προηγούμενων δράσεων του Συνδικάτου. Ένωσε, και αυτό ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα αυτή τουλάχιστον που βλέπουμε εμείς και μέσα από το πόρταλ το 902.gr, φανταστείτε τι γινόταν εκείνη την ώρα εκεί, αν αυτό μπόρεσε να αποτυπωθεί έστω και λίγο στις φωτογραφίες, στο φωτογραφικό φακό. Λοιπόν, Έλληνες και μετανάστες εργαζόμενοι με σηκωμένη τη γροθιά σε εκείνη πάλι για τα προβλήματα που επικρατούν στα φραουλοχόραφα του κόκκινου χρυσού, μας έχουν απασχολήσει πολλές φορές, όπως και άλλων καλλιεργειών, για να δοθούν άμεσα λύσεις για συνθήκες διαμονής, εργασίας, για δουλειά με δικαιώματα. Στην πλατεία του χωριού όπου βρίσκονται και τα γραφεία του σωματείου βρέθηκαν για μία ακόμα φορά, έχει γίνει στέκη των μεταναστών και αυτό είναι πολύ όμορφο, τα γραφεία του Συνδικάτου, βρέθηκαν μετανάστες από διάφορες χώρες, όπως από τον Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, την Ινδία, την Αίγυπτο και αλλού. Ήταν ξανά δίπλα στους Έλληνες συναδέλφους τους, δείχνοντας το αυτονόητο, έτσι, ότι οι εργάτες δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, τους ενώνει η εκμετάλλευση που βιώνουν καθημερινά και ο αγώνας για ζωή με αξιοπρέπεια στο ύψος των σύγχρονων αναγκών.

ήταν η πρωτομαγιάτικη εκδήλωσή τους. Τι όμορφη εικόνα, έτσι, εκεί που θέλουν να σπείρουν τη διχόνια, εμείς ρίχνουμε το σπόρο του αγώνα των εργαζομένων που τίποτα δεν έχουν να χωρίσουν.

Λοιπόν, έχουμε και στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη μαζική κινητοποίηση των μεταλλεργατών στη Δεξαμενή εναντίον στις απειλές που έγιναν σε συνδικαλιστή. Οι ίδιοι οι μεταλλεργάτες στη συγκέντρωση πρότειναν 24 ώρια απεργία σε όλη την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος για τις 7 του Μάη, διαμηνύοντας ότι η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Αυτό που προσπαθούν να επιβάλλουν είναι ένα κλίμα τρομοκρατίας στο λιμάνι, γιατί ξέρετε, ο αγώνας σηκώνει κεφάλι, το κεφάλι σηκώνει τα μάτια ψηλά και εκεί έρχεται εκείνο το βλέμμα, εκείνη η σπίθα της απόφασης να συνεχίσουμε όλοι μαζί. Και αυτό έρχεται να ενοχλήσει αρκετά. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ξεκαθαρίζουν στον αγώνα μας, για να γυρίσουμε πίσω στα σπίτια μας ασφαλείς. Αυτό ήταν άλλωστε το σημείο που ενώθηκαν όλοι, απαιτώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας τους. Και βέβαια ανέδειξαν ότι η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για τη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών και τη μη μετάβαση των παραβάσεων που διαπιστώνονται στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για να καταλογιστούν οι νόμιμες κυρώσεις στους παραβάτες. Απέτησαν τέλος και την άμεση στήριξη των Επιτροπών Ελέγχου να δοθεί εντολή να διαβιβάζονται οι παραβάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες για να διελευκανθεί άμεσα ποιοι βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις αυτές που γίνονται αυτό το διάστημα σε συνδικαλιστές.

Και τι είναι αυτές οι απειλές, έτσι. Πρόκειται για ένα απαράδεκτο απειλητικό τηλεφώνημα που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Περισσό. Με αποδέχτη συνδικαλιστή εργαζόμενο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Μεταλλοατικής και της Πενταμελούς Επιτροπής Ελέγχου των Μέτρων Προστασίας Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος. Μάλιστα, στο απειλητικό μήνυμα έγινε αναφορά και στην τραμπούκικη επίθεση σε άλλο μέλος της Επιτροπής στις 7 του Γενάρη. Απειλούν έτσι, ξεδιάντροπα. Καλά το ξέρουμε ότι τέτοιες προσπάθειες τρομοκράτησης δεν πρόκειται να περάσουν. Θα πάρουν την αποφασιστική απάντηση από το σωματείο και τους εργαζόμενους. Αυτό άλλωστε είπε και ο πρόεδρος του σωματείου, ο Σωτήρης ο Πουλικόγιαννης. Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας και αυτό κάνουν πράξη και με τις κινητοποιήσεις τους αυτές τις μέρες. Και προφανώς οι απειλές και η τρομοκράτηση δεν πήγαινε μόνο στο συγκεκριμένο συνδικαλιστή που ξέρουν ότι δεν πρόκειται να λυγίσει. Αλλά έχετε το νου σας, αν τρομοκρατούμε αυτόν τι θα κάνουμε σε εσάς. Αυτά πίστευαν όταν κινούνταν έτσι στη νύχτα, έτσι σαν τα ερπετά, προσπαθώντας έτσι να σπείρουν τη διχόνοια ή την τρομοκρατία. Λες και υπάρχει περίπτωση το ποτάμι να γυρίσει πίσω. Βέβαια αυτό είναι που τους τρομάζει κιόλας.

Τώρα, στα διεθνή, η ναυτική αποστολή με στόχο τη συνοδεία εμπορικών πλοίων που έχουν παγιδευτεί στο στενό του Ορμούζου, ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Τραμπ. Οι επιχειρήσεις έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τις επόμενες ώρες, ανάβοντας ουσιαστικά κόκκινο συναγερμό για μια νέα κλιμάκωση στην ήδη φλεγόμενη περιοχή. Από την πλευρά της η Τεχεράνη απάντησε άμεσα, καθιστώντας σαφές ότι οποιοδήποτε συνοδεία από αμερικάνικα πολεμικά πλοία θα εκλειφθεί ως εχθρική ενέργεια που ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε στρατιωτική σύραξη και συνεχίζονται οι απειλές στο πεδίο των μαχών. Βέβαια, έρχονται και νέες αποκαλύψεις στη δημοσιότητα και για το ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, στις παρακολουθήσεις, καθώς όταν ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ, ενέκρινε 11 παρακολουθήσεις που συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει το ρόλο της αστικής δικαιοσύνης για την νομιμοποίηση του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων που με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο της χώρας μας, έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις. Αυτό σχολιάζει για τα γεγονότα το ΚΚΕ. Λοιπόν, θα θέλαμε να ανοίξουμε από νωρίς τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να έχετε όλη τη δυνατότητα να στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε μέσα από αυτή την συχνότητα, τι γραμμή θέλετε να ανοίξουμε. Ακόμη και την καλημέρα σας, μια φωτογραφία που θέλετε να σας μεταφέρουμε. Α, στείλτε μας εικόνες που ζήσατε και αποθανατήσατε από την Πρωτομαγιά, έτσι να τις μεταφέρουμε κι εμείς μέσα από το ραδιόφωνο, όσο μπορεί να γίνει αυτό βέβαια κατορθωτό. Αλλά εντάξει, κάτι κάνουμε, θα το προσπαθήσουμε. Να σας μεταφέρουμε τις εικόνες που θα μας στείλετε στους ακροατές μας, έτσι ξανά να γίνουν εικόνες, λόγια και κάπου να μπλέξει και να γίνει τι άλλο, ραδιόφωνο. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας σταθερό και γνώριμο 2310-237-841, το σηκώνικος μας ο Στεφανίδης είναι φρουρός της κονσόλας στο ραδιοθάλαμο του 904 αριστερά στα FM και στο Viber 6937-223055 και στο WhatsApp επίσης μπορείτε να στείλετε, είναι στον ίδιο αριθμό, τον επαναλαμβάνουμε 6937-223055. Μας ακούτε RGNA με τα τρατζιστοράκια σας, ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή στους 90,4 αριστερά στα FM. Μας ακούτε και μέσω live stream από το ίντερνετ, γιατί έχουμε σπάσει και τα σύνορα, από το portal του 902.gr και από την ηλεκτρονική έκδοση του Ριζοσπάστη. Ξεφυλίστε τα ηλεκτρονικά, δείτε, αφού πατήσετε τον 904 αριστερά στα SFM, να γίνει το χαλί στο διάβασμά σας. Λοιπόν, και εκεί μπορείτε να ξεδιαλύνετε πολλά γιατί. Έτσι, για να τακτοποιηθεί η σκέψη και να βρεθεί το μεγάλο γιατί. Και βέβαια πολλές τις ψηφιακές πλατφόρμες που μας φιλοξενούν, μας ακούτε ασύγχρονα, on demand, όποτε θέλετε δηλαδή, στο Mixcloud, στο προφίλ 904 αριστερά στα FM, και έχουμε προσθέσει και μια λίστα όπου μπορείτε να ακούσετε και τις ζωντανές μεταδόσεις μας από το Λεμπατουάρ, από την έκθεση δηλαδή ιστορικού και αρχαιακού υλικού που άνοιξε τη σπήλε της στην Πρωτομαγιά και στα παλιά σφαγεία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτά, θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και σιγά σιγά θα μπούμε νωρίς σήμερα, θα σας πούμε γιατί, στην θεματική μας, γιατί θέλουμε να σας μεταφέρουμε αυτή την πανέμορφη εκδήλωση με πάρα πολύ σημαντικό περιεχόμενο που έγινε χθες στο Λαμπατουάρε και στην έκθεση και μίλησαν για τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε λίγο σε αυτά τα δέντρα που δεν δουλεύονται με λιγότερο ουρανό και επανερχόμαστε.

0: 104 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Η σύγχρονη εποχή προτείνει παραβατικές συμπεριφορές στην νεαρή ηλικία ή όψεις του εκμεταλλευτικού συστήματος. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τα υλικά της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ στις 4 Ιούνιου 2025. Σκοπός της έκδοσης είναι να ανοίξει ένας βαθύτερος προβληματισμός και να διατυπωθούν ορισμένα πρώτα συμπεράσματα γύρω από το ζήτημα της νεανικής και ανήλικης παραβατικότητας. Αναδεικνύονται οι κοινωνικές αιτίες, οι πολιτικές ευθύνες, οι συγκεκριμένες διαστάσεις και οι πλευρές εκδήλωσης του συγκεκριμένου επίκαιρου, σύνθετου και βαθιά ταξικού κοινωνικού ζητήματος. Παράλληλα, ο αναγνώστης θα γνωρίσει το πλαίσιο των σύγχρονων διεκδικήσεων του ΚΚΕ για την προστασία του παιδιού στη σημερινή κοινωνία. Θα πληροφορηθεί για τα σημαντικά επιτεύγματα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στη Σοβιετική Ένωση, για την ολόπλευρη προστασία, διαπαιδαγώγηση και στήριξη του νέου ανθρώπου. Παραβατικές συμπεριφορές στη νεαρή ηλικία ή όψεις του εκμεταλλευτικού συστήματος. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
3: Γεια σας, είμαι ο Σωτήρης Μπαλάς και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
4: Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
5: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με την Ευδοξία Γραβαλά.
6: Στον 90,4 αριστερά στα FM.
5: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
4: Μύθοι και πραγματικότητες, φωτίζοντας την αλήθεια της καθημερινότητας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε μπει στη θεματική μας, είπαμε νωρίς-νωρίς, γιατί. Γιατί θέλουμε να σας μεταφέρουμε ολόκληρη την χθεσινή συζήτηση σε εκείνο το στρογγυλό τραπέζι, στο Λαμπατουάρ, στο χώρο που στεγάζεται από την 1η του Μάη, από την Πρωτομαγιά, αυτή η έκθεση ιστορικού αρχαιακού υλικού για το δικό μας κόκκινο Μάη του 1936, και βαδίζουμε στα χνάρια, στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος, όπως είναι ο τίτλος της έκθεσης. Και χθες έγινε μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου, η ποιητική αναπαράσταση του ηρωικού Μάη από τον ποιητή της εργατικής τάξης. Θέλουμε να σας μεταφέρουμε τη συζήτηση αυτή ολόκληρη για πολλούς λόγους. Γιατί δείχνει ακριβώς τι συνέβη τούτες τις μέρες και πως ένας μεγάλος ποιητής, αγωνιστής, κομμουνιστής στην πρώτη γραμμή της μάχης το αποτύπωσε σε αυτό το υπέροχο έργο που κρατάει ζωντανή τη μνήμη, το 1936, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα γεγονότα του Μάη του 1936. Να δείξουμε για άλλη μια φορά, δεν θα μπορούσαμε να μην μεταφέρουμε αυτή τη συζήτηση μέσα από το ραδιόφωνο μας, αυτό το ραδιόφωνο που περνάει από την τέχνη που αντιστέκεται στην τέχνη που αντεπιτίθεται, για το τι σημαίνει ο καλλιτέχνης να αποτυπώνει αυτό που παίρνει ενεργά μέρος, σε αυτό που παίρνει ενεργά μέρος. Γιατί θέλω να μας πείσουν ότι ο καλλιτέχνης είναι κάπου εκεί ψηλά και παρατηρεί έτσι. Δεν παίρνει μέρος. Γενικώς δεν θέλουν να παίρνουμε μέρος στον αγώνα. Να τον βλέπουμε αποστασιοποιημένα, και αν γίνεται και τους βολεύει και αυτό, και εχθρικά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε τη συζήτηση αυτή. Ξεκινάει, συντονίζει τη συζήτησή μας, η δικιά μας, η Σύση Πολυκάρπου από τους λογοτεχνικούς παλμούς της Θεσσαλονίκης, και μιλά ο Γιώργος Αραντόπουλος, διδάκτορ φιλοσοφίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, μουσικοσυνθέτης, και η Δήμητρα Μήτα, συγγραφέας, φιλόλογος, πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Πάμε να την ακούσουμε όλοι μαζί. Καλή μας ακρόαση. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Έχει ξεκινήσει να μιλάει ο Γιώργος Αραντόπουλος, διδάκτορας φιλοσοφίας και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων.
1: Μελετητές της λογοτεχνίας μας, ο επιτάφιος, διαφορετικά τα τραγούδια για το μακελιό της Θεσσαλονίκης, αποτελεί όμως παράλληλα και κοιμήλιο της πολιτικής ιστορίας του τόπου μας. Κατ' επέκταση, η πρώτη έκδοσή του από το Ριζοσπάστη στις 12 Μάη του 1936 αποτελεί ζήτημα μεγάλης σημασίας, πολύπλευρων διαστάσεων για την αποτύπωση του αιματοβαμμένου ηρωικού Μάη του 1936. Το πλαίσιο της συγγραφής του έργου είναι λίγο έως πολύ γνωστό σε όλους. Η έκθεση που βρισκόμαστε σήμερα άλλωστε το αποτυπώνει, εκτιμώ, με μεγάλη ακρίβεια. Πρωτομαγιά του 1936, η εργατιά της Θεσσαλονίκης κλιμακώνει τους απεργιακούς αγώνες που ξεκίνησαν το Μάρτι, καπνεργάτες κάνουν απεργία πείνας, συμπαραστέκονται μια σειρά κλάδη. Οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης σφίζουν με απεργούς. Στις 9 Μάη η χωροφυλακή χτυπά τον άοπλο λαό. Πρώτος νεκρός ο Τάσος Τούσης και ακολουθούν και άλλοι. Ένας φωτογράφος απαθανατίζει τη μάνα του νεκρού Τάσου Τούση να σπαράζει πάνω από τον νεκρό σκοτωμένο γιο της. Την Κυριακή του 10 Μάη ο Ριζοσπάστης δημοσιεύει τη φωτογραφία της μάνας σε πρώτη σελίδα του φίλου της εφημερίδας με τίτλο «Η χτεσινή άγρια σφαγή του λαού της Θεσσαλονίκης». Ο Γιάννης Ρίτσος, μέλος του ΚΚΕ από το 1934 και συνεργάτης του Ριζοσπάστη, συγκλονίζεται διαβάζοντας το ρεπορτάζ και βλέποντας τη φωτογραφία αυτή της μάνας. Όπως θα διηγούταν και ο ίδιος αργότερα, κλαίγοντας σαν παιδί, κλείνεται στη σοφίτα του στην οδό Μεθόνης 30 στην Αθήνα, άγρυπνος για 2 μερόνυχτα, και κάνοντας συνεχώς αιμοπτήσεις γράφει αυτό το μεγαλειώδες έργο, τον Επιτάφιο. Η αρχική έκδοση του Επιταφίου απαρτίζεται από 14 θρηνητικά ποίηματα. Στις 11 Μάη ο ποιητής θα στείλει 3 από αυτά μέσω του συντρόφου Ευθύφρονα Ηλιάδη στο Ριζοσπάστη, και στις 12 Μάη τα 3 αυτά ποίηματα δημοσιεύονται τοποθετημένα το ένα κάτω από το άλλο, με αρρύθμιση και τίτλο «Μυρολόι» και υπότιτλο «Στους ηρωικούς εργάτες της Θεσσαλονίκης». Λίγες μέρες αργότερα, αναγγέλλεται και το τέταρτο ποίημά του στο περιοδικό της Σόκνε Νεολαία. Στο μεταξύ, παραλαμβάνονται από το ριζοσπάστη και τα 14 ποίηματα του ποιητή. Στις 23 και 25 Μάη του 1936 βλέπουμε στο ριζοσπάστη να ανακοινώνεται η κυκλοφορία των ποιημάτων υπό τον τίτλο «Επιτάφιος», με την αναγγελία μια σειρά τραγούδια εμπνευσμένα από τις άγριες σκηνές της Θεσσαλονίκης, από τον πόνο, τον κατατρεγμό και τον ορισμό του μακεδονικού προλεταριάτου. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η έκδοση του «Επιταφείου» από το ριζοσπάστη κυκλοφόρησε σε 10.000 αντίτυπα, αριθμός ρεκόρ για τα εκδοτικά δεδομένα της εποχής. Στις 14 σελίδες του περιλήφθηκαν με λατινική αρρύθμιση τα 14 ποίηματα του Ρίτσου και που γράφτηκαν στο διάστημα 10 με 12 Μάη. Το βιβλίο γίνεται σύντομα ανάρπαστο και μάλιστα από την εφημερίδα θα υπάρξει προσπάθεια επανέκδοσης. Φυσικά το καθεστώς της 4ης Αυγούστου θα ματαιώσει την επανέκδοση αυτή. Γνωρίζουμε ακόμα ότι το έργο θα βρεθεί στο στόχαστρο των απαγορεύσεων από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Τα 250 αντίτυπα που φυλάσσονταν στο Λαϊκό Βιβλιοπωλείο θα κατασχεθούν και θα ρηχτούν δημόσια στην πυρά στους στήλους του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, μαζί με μετεφρασμένα έργα των Κάρλ Μάρξ, Μαξίμ Γκόρκι, Ανατόλ Φρανς και άλλων. Σε ό,τι αφορά την τύχη των κατόχων των υπολείπων 9.500 αντιτύπων, οι αρχές θα επιδοθούν σε ένα ανθρωποκυνηγητό με μοναδική κατηγορία δίωξης, την κατοχή ενός παράνομου αντιτύπου. Η κυκλοφορία του ανάτυπου της πρώτης έκδοσης του 1936 υπάρχει σήμερα σε κυκλοφορία από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή. Μία έκδοση φόρος τιμής στην ποίηση που εμπνέεται από τους αγώνες και τις θυσίες του λαού, ένας φόρος τιμής και στην αθάνατη ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Σύντροφοι και φίλοι, ποιος αλήθεια δεν συγκλονίζεται στο διάβασμα, πολλό δε μάλλον στο άκουσμα, των μελοποιημένων στίχων του επιταφείου. Ποια ήταν όμως εκείνα τα υλικά με τα οποία φτάνει ο Γιάννης Ρίτσος σε αυτή τη δημιουργική σύνθεση? Για να απαντήσουμε με επιστημονικά έγκριτους όρους, απαιτείται η συνεξέταση των βιωμάτων, των εμπειριών, των πεπιθήσεων με το κοινωνικό και ιστορικό πλέγμα που είναι υπεύθυνο και καθοριστικό, αν θέλετε, για τη διαμόρφωση ενός καλλιτέχνη, αλλά και συναρτώμενα με την αλληλεπίδραση που αναπτύσσει ο ίδιος με την πραγματικότητα η οποία τον περιβάλλει με όρους πολιτικής δραστηριότητας. Για να αντλήσουμε λοιπόν τις απαντήσεις για το πώς τελικά ο καλλιτέχνης θέτει συνειδητά το έργο του στην υπηρεσία των κοινωνικών αγώνων, ανεξάρτητα από το ποια πλευρά θα υπερασπιστεί, γιατί υπάρχουν και καλλιτέχνες που υπερασπίζονται την εκμεταλλεύτρια τάξη, χρειάζεται να κατανοήσουμε την πολιτική δραστηριότητα που αυτός ο καλλιτέχνης αναπτύξει στην εποχή του, ως την κύρια έκφραση στην οποία αντιστοιχίζεται και η δημιουργική του δραστηριότητα. Πρόκειται για μια συνεξέταση της κοινωνικής πραγματικότητας, των αντιλήψεων που διαμορφώνονται μέσα σε εκείνη, συσχετιζόμενα με το ίδιο το λογοτεχνικό έργο, ως βασική πτυχή της συνολικής δραστηριότητας του λογοτέχνη. Στην περίπτωση του Γιάννη Ρίτσου, χρειάζεται να αντιληφθούμε δηλαδή τον ποιητή και το υποεξέταση έργο το οποίο συζητάμε σήμερα, πριν ακόμα αυτά δημιουργηθούν, στη διαδικασία της εξέλιξής τους. Έτσι, αναγκαία, θα πρέπει να ανασυνθέσουμε την εποχή και τον καλλιτέχνη στην αμοιβαία αλληλοσύνδεσή τους, δηλαδή το Μεσοπόλεμο και τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο. Με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ιστορικά επιβεβαιώνεται πως αναφύονται οι όροι για έναν ακόμα φωνικότερο πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παράλληλα όμως, η περίοδος σηματοδοτείται και από την ολοκλήρωση της πρώτης νικηφόρου επαναστατικής διεκδίκησης της εργατικής εξουσίας με τη συγκρότηση της Σοβιετικής Ένωσης το 1922. Θεμελιακό ρόλο στην οργάνωση και καθοδήγηση των αγώνων την περίοδο που συζητάμε κατήχε η Κομμουνιστική Διεθνής που συγκροτήθηκε το 1919. Η εκδήλωση της διεθνούς οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης την περίοδο 1929-1933, αποτέλεσμα της μεγάλης όξυσης της αντίθεσης κεφαλαίου και εργασίας, οδήγησε σε νέα όξυνση των ενδοϊμπρεαλιστικών αντιθέσεων, με συνέπεια πολλές αστικές τάξεις να αλλάξουν το μείγμα διαχείρισης, αξιοποιώντας μέσα ενσωμάτωσης και καταστολής, προκρίνοντας ακόμα και αυταρχικές επιλογές. Αυτό εξυπηρέτησε στην Ελλάδα και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Στην Ελλάδα σημειώνεται ταχεία καπιταλιστική ανάπτυξη, χωρίς ωστόσο και η ίδια να μπορεί να μην είναι επηρέαστη από την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης δεκαετίας του 30. Στη χώρα, εκείνη την περίοδο διαμορφώνονται οι βασικές υλικές προϋποθέσεις για το σοσιαλισμό και το μη στην πάλη για την εργατική τάξη αποτελεί η ίδρυση του κόμματός μας, του ΚΚΕ, το 1918. τέκνο της πολιτικής αφύπνισης και του επαναστατικού εγερτηρίου που σήμανε η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση. Οι εσωτερικές διεργασίες στο κόμμα, με την πολσεβικοποίηση στο 3ο έκτακτο συνέδριο του 1924, οδηγεί το νεαρό ΚΚΕ να τσαλωθεί στο καμίνι της ταξικής πάλης, ρίχνοντας γυρές και βαθιές ρίζες στην εργατική τάξη. Απέναντι φυσικά στο κίνημα και την επίδραση που αποκτά το κόμμα, η αστική τάξη και το κράτος της παίρνουν τα δικά τους μέτρα και έτσι έχουμε μια σειρά μεταρρυθμίσεων οι οποίες στοχεύουν στην άβληση της ριζοσπαστικοποίησης, αλλά και παράλληλα και τη θωράκιση του νομικού οπλοστασίου με το ιδιώνυμο της κυβέρνησης Βενιζέλιο και όχι μόνο, την ενίσχυση και διεύρυνση των κατασταλτικών μηχανισμών και την ανοιχτή καταστολή των αγώνων. Είναι ενδεικτικό ότι στο Μεσοπόλεμο οι νεκροί αριθμούν πάνω από 100 περιπτώσεων αγωνιστών σε ανοιχτές συγκρούσεις με τη χωροφυλακή, με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις τον Αύγουστο του 23 στο Πασαλιμάνι και τον Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ακόμα ένταση των φυλακίσεων, των διώξεων, των εκτοπίσεων αγωνιστών που συνοδεύεται με ανοιχτή και συγκεκαλυμμένη παρέμβαση στα συνδικάτα σε αγαστή πάντα συνεργασία των δυνάμεων του ρεφορμισμού και του εργοδοτικού συνδικαλισμού με το αστικό κράτος. Στο ιδεολογικό επίπεδο, η Εκκλησία, ο τύπος, οι εκδόσεις καλλιεργούν συστημικά τον αντικομμουνισμό. Σε συνθήκες λοιπόν όξυνσης των ενδοαστικών αντιθέσεων και εν όψη και του επερχόμενου Παγκόσμιου Πόλεμου, αλλά και απέναντι στην άνοδο του εργατικού λαϊκού κινήματος και την πολιτική πρωτοπορία του το ΚΚΕ, το βασικό ταξικό αντίπαλο της 4ης Αυγούστου, η νέα κυβέρνηση, να το πούμε έτσι, το νέο καθεστώς, ασκεί ένα απροκάλυπτο κύμα διώξεων, πολιτικής, ηθικής, ακόμα και φυσικής εξόντωσης των μελών του, της νεολαίας του και όσων συμπορεύονταν στους αγώνες δίπλα του. Βεβαίως και το κόμμα ασκεί τη δική του ιδεολογική επίδραση, διαθέτοντας την εφημερίδα του το Ριζοσπάστη, την κομμουνιστική επιθεώρηση και μετέχοντας σε πολλά έντυπα, όπως η λογοτεχνική και νέα επιθεώρηση, οι πρωτοπόροι και στη συνέχεια οι νέοι πρωτοπόροι, στα οποία συνεργάστηκαν πολλά ονόματα, πολύ κορυφαίοι, μεγάλοι διανοητές και λογοτέχνες. Το βάρος που έδωσε το ΚΚΕ σε τόσο αντίξωες συνθήκες στη λογοτεχνική δημιουργία είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για την τεράστια αναγνώριση που βρίσκει η τέχνη στο κομμουνιστικό κίνημα. Είναι ταυτόχρονα μια επαλήθευση της αξίας που έχει η λογοτεχνία για την ταξική πάλη ως δύναμη διεισδυτική στην ανθρώπινη συνείδηση, δύναμη καθοδηγητική. Αυτές είναι οι συνθήκες που θα γεννήσουν στους αγώνες, στις φυλακές, στις εξορίες, στους αλήγιστους της ταξικής πάλης, θα αποτελέσουν τη μαγιά του αγώνα κατά της ξένης κατοχής και των ντόπιων συνεργατών τους, την νεαμική αντίσταση, θα γεννήσει τα περήφανα βήματα των 200 της Κεσαριανής, των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Αυτά όμως είναι και τα υλικά που θα εμπνεύσουν και τους καλλιτέχνες που θα επιλέξουν να δώσουν το παρόν στο κάλεσμα της εποχής τους από την πλευρά του δίκαιου του ανθρώπου με την εργατική τάξη. Ο Μεσοπόλεμος ως εκ τούτου και όχι καθ' υπερβολή υπήρξε η μήτρα που γέννησε την νεότερη λογοτεχνία μας και τη διαδρομή πολλών λογοτεχνών μας. Μαζί με τα νέα λογοτεχνικά ρεύματα, η κομμουνιστική ιδεολογία και το εργατικό κίνημα έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τοκετό. Λίγα χρόνια πριν το Μάη του 1936, τον Οκτώβριο του 1931 συγκεκριμένα, ο Γιάννης Ρίτσος θα έβγαινε νικητής από μια κρίσιμη για την υγεία του διαδικασία. Οι επαφές του στο θυσιατρίο Αγίου Ιωάννου Χανίων με τα μέλη του κόμματος είναι καθοριστικοί, ασκούν επίδραση στον ποιητή. Ο ποιητής μελετά μαζί του, συζητά και κάνει την πρώτη του εμφάνιση στους πρωτοπόρους το 1933, ενώ το επόμενο έτος ο ποιητής οργανώνεται στο κόμμα. Η πρώτη εκδοτική εμφάνιση του Γιάννη Ρίτσου θα έρθει το 1934 και το 1935 με δύο αλλεπάλληλες ποιητικές συλλογές και παράλληλα ξεκινάει η συνεργασία του με το Ριζοσπάστη, υπογράφοντας με το ψευδώνυμο Γιώτα Σωστήρ. Η σειρά ποιημάτων του Ρίτσου, γράμματα από το μέτωπο και γράμματα για το μέτωπο, αλλά και τα ποιήματα που θα συμπεριληφθούν στις συλλογές του με τίτλο «Προλετάρι» και «Το παράσημο», τα ποιήματα, οι συλλογές ονομάζονται διαφορετικά, «Τρακτέρ» και «Πυραμίδες», αποτυπώνουν, αν θέλετε, τις διεργασίες στην πολιτική σκέψη και την ορίμανση του ποιητή, όπου φαίνεται να αναγνωρίζεται αφενός ο εκμεταλλευτικός χαρακτήρας των αστικών κοινωνικών σχέσεων, οι δύο πατρίδες για το κεφάλαιο και την εργατική τάξη της ίδιας χώρας, ενώ στα ποίηματα αυτά αρχίζει να διαμορφώνεται και το όραμα της κοινωνικής αλλαγής και της σοσιαλιστικής επανάστασης. Ένα χρόνο αργότερα, το 1934, όταν γράφει στο Ριζοσπάστη το ποίημα «Κόκκινος στίχος, προλετάρι», ο ποιητής βλέπει το σοσιαλισμό-κομμουνισμό σαν την κόκκινη αυγή στο μέλλον της ιστορίας. Σύντροφοι και φίλοι, με αυτά τα υλικά είναι που δημιουργείται το ιδεολογικό και συνειδησιακό φορτίο που θα εκφραστεί ως απάντηση του ποιητή στο κάλεσμα της εποχής του. Στον επιτάφιο αποτυπώνεται η υπεποίθηση του ποιητή για την ακατανίκητη δύναμη της εργατικής τάξης όταν η ίδια φτάνει να συνειδητοποιήσει την κοινωνική της αποστολή. Και εδώ είναι που η κληρονομιά και άλλων ποιητών όπως και του Βάρνελη μεγαλουργεί και συνδυάζεται γόνιμα με τον νέο ποιητή, τον Γιάννη Ρίτσο. Με τον επιτάφιο, ο Ρίτσος έβαζε ακόμα την ελληνική ποίηση και το ελληνικό μοντερνισμό μπροστά σε ζητήματα αδιανόητα ως τότε. Έθετε τη μοντέρνα ποίηση στην υπηρεσία της πολιτικής και επικαιρικής αναφοράς, διαμορφώνοντας μια γέφυρα με την παράδοση. Ο κοινωνικός αγώνας γινόταν έτσι πηγή για αισθητικές λύσεις, λύσεις που χρειαζόταν η ποίηση της εποχής εκείνης για να εκφράσει τις νέες συγκινήσεις που γεννούσε η ταξική πάλι. Τη συντροφικότητα, την αγωνιστικότητα, τον πόθο της πανανθρώπινης απελευθέρωσης και της οργής απέναντι στους δήμιους της ανθρωπιάς. Η μετουσίωση της ιστορίας σε ποίηση θα διαμορφώσει ένα πρότυπο για μια νέα ποιητική γλώσσα που ανταποκρίνεται στο μέγεθος του λαϊκού πόνου, των θυσιών του λαού, αλλά και του οράματος της δικαίωσης του ανθρώπου που συνδέεται αδιάρρηκτα με τη σοσιαλιστική προοπτική. Έτσι και η ποίηση αναβαπτίζεται σε ένα νέο σκοπό. Στον επιτάφιο, ο θρήνος της μάνας και η σπαρακτική αποδοχή του θανάτου του μονάκριβου γιού της μετέρχεται από την οδύνη, την απόγνωση, στη συνειδητότητα, τη διαπίστωση της ιστορικής νομοτέλειας, τον αγώνα, τη θυσία ως μέγιστη, υπέρτατη προσφορά του ανθρώπινου καθήκοντος. Η διαδοχικότητα των ποιημάτων είναι εκπληκτική. Ο σπαρακτικός θρήνος προοδευτικά τρέπεται σε διαπίστωση της αδικίας και μίσους για την τάξη και τη γενιά των δολοφόνων. Η μετατόπιση αφορά παράλληλα την κίνηση από το ατομικό στο συλλογικό. Η δολοφονία του νεκρού γιου εργάτη γίνεται ένα μάθημα της ταξικής πάλης που αγγίζει τον κάθε άνθρωπο. Αυτό δίνεται μέσα από το ιστορικό χρόνο που για τον ποιητή φαίνεται να κατανοείται διαλεκτικά. Είναι θαυμάσιος, για παράδειγμα, ο στίχος που αποτυπώνει τη διαλεκτική κίνηση του ιστορικού χρόνου και το αποτύπωμα που μπορεί η κοινωνική δράση να αφήσει στη συνείδηση του λαού όταν γράφει «Τα που δε μου πάνε οι καιροί και όλου του κόσμου οι γλώσσες, μου τα είπε μόνο μια στιγμή ξεχωριστή στις τόσες». Η συνειδητοποίηση του ιστορικά αναγκαίου μεταστρέφει την αδύναμη μητρική φιγούρα στο ποίημα 11 σε ένα δυναμικό σύμβολο που με την απόφασή της αναγνωρίζει το σκοπό του αγώνα και αντικαθιστά την ορφανή θέση του νεκρού γιού της στη μάχη της τάξης τους. Από το ποίημα 11 και μετά θα λέγαμε πως η δολοφονία του νεκρού εργάτη γίνεται ορόσημο όχι μόνο για την χαροκαμένη μάνα, αλλά και για ολόκληρη την τάξη. Συνεπώς, το επιμέρους φαίνεται για τον ποιητή να αποκτά σημαντική θέση στη γενική κίνηση για κατανόηση της ιστορίας. Και σε αυτή την υπόθεση του αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση, η θυσία του νεκρού απεργού αποκτά νόημα ως προσφορά στην υπόθεση του αγώνα. Μια προσφορά που, αν θέλετε, δικαιώνεται από την ασυμβίβαστη επιλογή όσων βαδίζουν έως και το θάνατο, υπηρετώντας την πανανθρώπινη για τον ποιητή αυτή υπόθεση. Αυτό τους καθιστά στα μάτια του και αθάνατους. Η μάνα θα πει, κοιτάζοντας τα πλήθη των εργατών, «Ανάμεσά τους, γιώκα μου, θωρώ σε αναστημένο, στο θόρυ του, στο θόρυ σου, μυριοζωγραφισμένο». Αλλά και ο όρκος της εργατικής τάξης για την νίκη γίνεται στο όνομα όλων όσοι έπεσαν για να θριαμβεύσει η ζωή. Ο ποιητής μας δίνει μια ακόμα εξαιρετική εικόνα. Για το αίμα που βάψε της γης, αντρίευσαν τα πλήθια, δάσα οι γροθιές, πέλαγα οι κραυγές, βουνά οι καρδιές στα στήθια. Η μάνα θα σηκωθεί εν τέλει, θα αναμειχθεί με τα πλήθη, χωρίς να χάσει το δικό της πρόσωπο, το δικό της πόνο, θα στρατευτεί στην υπόθεση του αγώνα του νεκρού γιού της. Ο σκοπός της πάλης, λοιπόν, γίνεται ο οδηγός της, αυτός ο σκοπός γίνεται ο όρκος και αποχαιρετισμός προς το γιο της και συμπερασματικά αυτό που μπορούμε να πούμε, σύντροφοι και φίλοι, είναι ότι ο Γιάννης Ρίτσος είναι ο ποιητής που εξέφρασε με τη δράση του και το έργο του τις κορυφαίες στιγμές του αγώνα του λαού μας για την κοινωνική απελευθέρωση και την αγωνία του ανθρώπου στις πιο ωριακές καταστάσεις ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, όπως εκφράστηκαν μέσα από την ταξική πάλη. Το έργο του στέκεται μπροστά στις μεγαλειώδεις στιγμές της ιστορίας του λαού μας, τις οποίες βίωσε και ο ίδιος ο ποιητής μαζί με τους συντρόφους του, τους συναγωνιστές του και τα επόμενα χρόνια με τις διώξεις και τις εξορίες. Ο Ρίτσος εμπνέεται και συγκλονίζεται από τους αδιάκοπους αγώνες της Ρωμιοσύνης, να σταθεί όρθια και πραγματικά ελεύθερη, με ισότητα και ισοπολιτεία. Ξέρει πως η ιστορία αποτελεί ένα ανοιχτό παράθυρο που στον ορίζοντα βρίσκεται ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός. Το κέντρο της ποίησής του είναι ο αγώνας για την ελευθερία στη φύση και στην κοινωνία, πράγμα το οποίο εγγυάται και μπορεί να προσφέρει η ποίηση ως στοιχείο που θα βαθαίνει τη συνειδητοποίηση των κοινωνικών νομοτελειών. Πάντα στην ποίηση του Ρίτσου, το μεγάλο συνδιαλέγεται με το μικρό, η φύση με την ιστορία, η φύση και η ιστορία με τον άνθρωπο και τους αγώνες. Το δύσκολο είναι να συνειδητοποιήσουμε μέσα από τον απέραντο λυρισμό αυτό και την τραγικότητα ποιημάτων όπως ο Επιτάφιος, ότι τα ασήμαντα και καθημερινά γεγονότα της αντίστασης, του αγώνα, της θυσίας, της απώλειας ενός συντρόφου, του ερχομού του, της συμμετοχής στην αγωνιστική δραστηριότητα, είναι ποιητικές μαρτυρίες και ρεαλιστικές στιγμές που συναντιούνται με την ιστορία. Ο Επιτάφιος, επομένως, αποτελεί το σημείο αναφοράς των αγώνων του ηρωικού λαού της Θεσσαλονίκης, του λαού μας και ολόκληρου του παγκόσμιου προλεταριάτου. Συνεπώς, χωρίς υπερβολή, θα λέγαμε πως και η ποίηση του Ρίτσου είναι η πνευματική προσφορά του εργατικού κινήματος στην ελληνική ιστορία, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το εργατικό κίνημα αντίκρισε και συνεχίζει να αντικρίζει την ιστορία των ταξικών αγώνων στη χώρα μας.
2: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντόπουλο που μας έδωσε πλευρές του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου μέσα στο οποίο γράφτηκε ο Επιτάφιος. Μας μίλησε για τη διαδικασία της ίδιας συνειδητοποίησης του ποιητή, αλλά και της δημιουργίας αυτού του σπουδαίου έργου. Και θα δώσουμε το λόγο τώρα στον Μανώλη Ανδρουλιδάκη.
3: Καλησπέρα σας. Αν κάθε τι στην καθημερινότητά μας που αλληλεπιδρά με τον συνάνθρωπο συμβαδίζει και ορίζεται σε ένα βαθμό από την πολιτικοκοινωνική μας τάση, την ταξική μας θέση και από την ιδεολογία μας, ένα έργο τέχνης διωγγώνει και τονίζει αυτά τα χαρακτηριστικά του δημιουργού του. Και δεν αναφέρουμε σε έργα με σαφή πρόθεση ταξικής στράτευσης. Για παράδειγμα, το κολοσιαίο άγαλμα των εργατών στη Μόσχα. Με δεδομένο ότι ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να είναι διεκπεραιωτής και ότι οφείλει να είναι ειλικρινής στην τέχνη του, η ίδια του η ζωή αποτελεί μέρος της τέχνης του. Ειδικά το τραγούδι, με αφορμή τον Επιτάφιο που συζητάμε, στην επισκηνής απόδοσή του δεν είναι μόνο οι ξερές νότες. Είναι η ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει, η επικοινωνία με τον ακρεωτή, αλλά θα έλεγα ακόμα και ο ίδιος ο βίος του φορέα, του τραγουδιστή, του μουσικών κτλ., του συνθέτη. Ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι αν μπορεί η τέχνη να μην είναι πολιτικοποιημένη, έστω και σε κάποιο βαθμό, αλλά και κατά πόσο ορίζει τις καλλιτεχνικές επιλογές η ταξική συνείδηση του δημιουργού της. Αν δηλαδή κάτι που ορίζουμε ως έργο τέχνης κάποιου επίπεδου μπορεί να μην έχει ταξική έμπνευση και ένταξη, να είναι απολιτικ, παραντεκοράρ λας αμπιτασιόνες, που έλεγε ο Πικάσο. Κατά τη γνώμη μου, εξ ορισμού η πραγματική τέχνη έχει πολιτικοκοινωνική διάσταση και άποψη. Πιο συγκεκριμένα για τον Επιτάφιο, θεωρώ ότι ούτε ο Ρίτσος ούτε ο Θοδωράκης ξεκίνησαν με την πρόθεση να δημιουργήσουν ένα στρατευμένο, σε εισαγωγικά, έργο τέχνης. Ο ποιητής είδε στο ριζοσπάστη της 10ης Μάη του 36 φωτογραφία της μάνας του Τάσου Τούση να θρηνεί το γιο της και θέλησε να αποδώσει ποιητικά το σπαραγμό της. Ο συνθέτης, το 1958, 22 χρόνια μετά, αποζητούσε να εκφράσει το λαϊκό συνθέτη που κρυβόταν μέσα στον λόγιο υπότροφο σπουδαστή σύνθεσης του Ολιβιέ Μεσιάν. Ένα σπουδαστή με υποτροφία του Ίκη στο Παρίσι. Όμως ήταν ακριβώς η ιδεολογία τους, τα βιώματά τους, τα μακρονήσια στην περίπτωση του Ρίτσου, του Θεοδωράκη, και οι διώξεις που όρισαν το πλαίσιο και την αισθητική κατεύθυνση αλλά και την ανάγκη να το δημιουργήσουν. Δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από την ταξική τους τοποθέτηση ακόμα και αν το ήθελαν. Και αν το κατάφερναν να ξεφύγουν από την ταξική τους τοποθέτηση, το έργο θα αποτύγχανε. Από τους δημιουργούς πάμε στους αποδέκτες του έργου, τον ακροατή, τον θεατή. Το έργο τέχνης έρχεται στην πλήρη του διάσταση ενταγμένο στις πολιτικοκοινωνικές και ιστορικές συνθήκες της εποχής του. Τώρα, αν ένα έργο καταφέρει να συγκινήσει το διεινεκές, είναι θεμητό και καλό, αλλά και πάλι η γνώση των συνθήκων του βίου του δημιουργού του, δηλαδή η παιδεία του ακροατή, θεατή, είναι αυτό που το απογειώνει και συγκινεί βαθιά τον αποδέχτη και τον καθιστά κοινωνό της τέχνης. Η Γκέρνικα, η Γκουέρνικα που λέμε το Πικάσο, μπορεί να εντυπωσιάσει και να συγκινήσει έναν ευαίσθητο κάτοικο ενός απομακρυσμένου χωριού, όποιος δεν έχει ιδέα τι περιγράφει το έργο. Δεν έχει ιδέα από τον Ισπανικό εμφύλιο κτλ. Αν όμως κάποιος του πει για τον Ισπανικό εμφύλιο, τον βομβαρδισμό, τέτοιες μέρες κιόλας, της Γκερνίκα κλπ, ο ίδιος άνθρωπος θα συγκλονιστεί. Και να σας πω τώρα και μια προσωπική μου εμπειρία, πριν από κάποια χρόνια σε μια συναυλία με πολλούς συμμετέχοντες από διάφορες χώρες, έτυχε να συνομιλούμε, να γίνουμε φίλοι με έναν Αυστραλό τραγουδοποιό, ο οποίος του άρεσε η μουσική που παίζαμε, του Θεοδωράκη. Του άρεσε ο ρυθμός, του άρεσαν όλα αυτά. Όταν του εξήγησα τις συνθήκες μέσα από τις οποίες βγήκε το έργο, το τι είχε περάσει ο δημιουργός του, το τι έλεγαν τα λόγια κτλ., ο άνθρωπος δάκρυσε. Και μου λέει, δεν μπορούσα να το φανταστώ, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Το λέει και το ξανά λέγει αυτό το πράγμα. Και κάτι έτσι λίγο νόστιμο, ας πούμε. Στον αντίποδα, κάποιες φορές απογοητευόμαστε όταν γνωρίσουμε προσωπικά τον δημιουργό που στο μυαλό μας έχουμε εντάξει στη σφαίρα του μύθου. Αλλά διαπιστώνουμε ότι είναι άνθρωπος με σάρκα και οστά που επιζητεί το χρήμα ή είναι υπερφύαλος και λίγος. Ας αναρωτηθεί ο καθένας μας, δεν βλέπουμε μετά και το έργο με άλλο μάτι? Εγώ θεωρώ ότι ναι. Για να μην πάω στο άκρο νάωτο, που ένας δημοφιλής, δημοσιοφιλέστατος τραγουδιστής, όσο ήταν κοντά στο κόμμα, η μάνα μου το λάτρευε, με το που απομακρύθηκε και διάφορα άλλα, έλεγε, τι είναι αυτός, Καραγκιόζης. Έτσι. Αλάθητο το κριτήριο, έτσι. Δεν χρειάζεται λοιπόν πολύ κουβέντα για το αν ένα έργο τέχνης μπορεί να επηρεάσει, να διαμορφώσει συνειδήσεις, να εκφράσει καλύτερα από το κάθε τι της ανάγκης κάθε εποχής, να είναι μέσω πολιτικής επιρροής ή προπαγάνδας. Ειδικά η μουσική και τα τραγούδια έχουν τη δύναμη να ξεσηκώσουν, να ενθουσιάσουν, αλλά και να περιγράψουν την εποχή τους. Το ίδιο και ένας πίνακας, μια ταινία κλπ. Παρένθεση. Αυτό το έχει αντιληφθεί φυσικά και ο ταξικός εχθρός, ξοδεύοντας, για παράδειγμα, πολύ χρήμα για να γίνουν οι ταινίες της Λένι Ρίφενσταλ, ας πούμε, αλλά και οι κορυφαίοι του είδους Αμερικάνοι με ταινίες προπαγάνδας, όπου ο καλός Αμερικάνος σώζει τον κόσμο από εξωγήινους, κομμουνιστές, τέρατα, Γκοτζίλα κτλ. Αλλά είναι πραγματική τέχνη αυτό? Να επιτρέψετε κάτι εκτός κειμένου. Έτυχε να δω ξανά το Hello Dolly, αν ξέρετε, μια ταινία. Αυτή λοιπόν η ταινία είναι πραγματικά ένα σπουδαίο έργο. Τραγουδάει η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, παίζει ο Λουίς Άρμστρονγκ κτλ. Φανταστική παραγωγή. Ο Τζιν Κέλλη σκηνοθετεί, χορευτικά πράγματα, ιστορίες. Ήταν ένα πολύ άδειο συνέστημα αυτό το οποίο μου έμεινε στο τέλος. Μου έμεινε μια εικόνα εντυπωσιασμού, ένα κενό περιεχομένο χρυσό κλουβί. Τη στιγμή που η ευαισθησία και η αγάπη για τον συνάνθρωπο, για το καλόγουστο, αντικατασταθεί από ζώδια αίσθηκτα μίσους, φανατισμού και επιβολής, χαρακτηριστικά που συνήθως συμβαδίζουν με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, έλλειψη παιδείας και κακό γούστο, αναιρείται, θεωρώ, η όποια καλλιτεχνία του δημιουργού. Οπότε καλλιτέχνης και φασίστας είναι εξαιρετικά σπάνιο, αν όχι αδύνατο. Η δύναμη του έργου τέχνους είναι μεγάλη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τέχνη είναι ένα όπλο, όπως έλεγε και ο Πικάσο. Ο Πικάσο έλεγε το 37 και όλα, σε ένα χρόνο μετά τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, «La pintura no está hecha para decorar las habitaciones. Es un arma ofensiva y defensiva contra el enemigo». Η τέχνη είναι δεν είναι φτιαγμένη για να διακοσμεί οικίες. Είναι ένα επιθετικό και αμυντικό όπλο ενάντια στον εχθρό. Ο εχθρός, ο οποίος την προκειμένη περίπτωση είναι ο φασισμός, βέβαια, ο οποίος έχερε μεγάλου θαυμασμού και εκείνη την εποχή ανέβαινε. Στα δικά μας, πόσο ενέπνευσαν και στήριξαν τον αντιδικτατορικό αγώνα οι μουσικές του Μίκη, οι στίχοι των ποιητών, το Ζήτα του Γαβρά κλπ. Και πόσο λειτουργούν και σήμερα σαν θεματοφύλακες της μνήμης. Δεν μπορούμε να θυμηθούμε, για παράδειγμα, τη Χούντα χωρίς να μας έρθουν στο μυαλό οι μουσικές του Θεοδωράκη, το μεγάλο μας τσίρκο του Καμπανέλη, ο Ξαρχάκος, ο Ξυλούρης, η Καρέζη με τον Καζάκο, οι ποιητές και όλα αυτά. Αν η τέχνη λοιπόν είναι το όπλο, ο καλλιτέχνης σκοπευτής οφείλει να έχει μια στάση ζωής που να συμβαδίζει με τη βολή του όπλου. Αυτά περί της στράτευσης και τα λοιπά. Θα πάμε πιο συγκεκριμένα τώρα σε αυτό που φαντάζομαι εκλήθην για να συζητήσω, που είναι ένα σύντομο ιστορικό της μελοποίησης και της ηχογράφησης του Πιταφίου. Λέει λοιπόν ο Θεοδωράκης, το 58 γράφτηκαν τα 20 τραγούδια του Επιταφίου μέσα στο αυτοκίνητο. Ήταν ένα πράσινο Όπελ που είχε πάρει από τα έσοδα μιας ταινίας, νύχτα γάμου κτλ. Γράφτηκαν λοιπόν στο αυτοκίνητο αυτά τα 20 τραγούδια, ξαναλέω, περιμένοντας τη γυναίκα μου που είχε πάει να ψωνίσει. Γράφτηκαν για μια συνάντηση σπίτι μου για να μαζέψουμε χρήματα για την ΕΔΑ, για τις επερχόμενες εκλογές, και ήταν η επάνωδός μου στην ενεργή πολιτική δράση μέσα από τη μουσική μου. Βλέπουμε λοιπόν την τέχνη ως μέσο για άσκηση πολιτικής στην πιο άμεση και αγνή μορφή της. Κατά τα λεγόμενά του, από το τετράδιο με τις νότες των 20 τραγουδιών, έστειλε 7 τραγούδια στο Ρίτσο Χατζηδάκη και στο Βίρονα Σάμι, που ήταν ένας γιατρός που ήταν μαζί στη Μακρόνησο, γιατί μονάχα τόσα χωρούσαν στο χαρτί. Αργότερα περιέλαβε στη δισκογραφική συλλογή το «Ήσουν καλός και ήσουν γλυκός», μετά από αίτημα του Πατσιφά, του παραγωγού της Liberty τότε, Λύρα αργότερα, γιατί στο δίσκο έπρεπε να υπάρχει και ένα 8ο τραγούδι. Λέει επίσης ο Μίκης ότι του ζητήθηκε να γράψει και εισαγωγές, τις οποίες δεν ήξερε ότι πρέπει να γράψει εισαγωγές για τα τραγούδια, και τις έγραψε ένα βράδυ στο κρεβάτι του, όλου του δίσκου. Τον Αύγουστο του 1960 υπάρχει η κυκλοφορία του δίσκου «Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννη Ρίτσου, Επιτάφιος» από την Κολούμπια και τον Τάκη Λαμπρόπουλο, με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, την Κέτη Θήμη και τον Μανώλη Χιώτη. Ο πρώτος όμως που ενορχιστρώνει και ηχογραφεί είναι ο Μάνος Χατζηδάκης με την Ανά Μούσχουρη στο δίσκο που κυκλοφορεί από τη Fidelity και τον Αλέκο Πατσιφά. Ο Μίκης δεν είχε ιδέα από το στούντιο, από αυτά τα πράγματα, από τέτοιου μουσική λαϊκή. Ο Χατζηδάκης ήταν πολύ πυρός και παλιός συνεπονίτης με τον Θεοδωράκη. Έστειλε λοιπόν στο φίλο του, ο οποίος υποτίθεται θα έπαιζε πιάνο, αλλά τελικά, επειδή ο Χατζηδάκης είχε τη μεγάλη εμπειρία, αλλάξανε ρόλους και διεύθυνε ο ίδιος ο Χατζηδάκης και ενορχίστρωσε ο ίδιος ο Χατζηδάκης. Τώρα, εγώ προσωπικά, ως ενορχιστρωτής και συνθέτης, θα προσπαθήσω να διερευνήσω επιγραμματικά τις προθέσεις των δύο ενορχιστρωτών, Χατζηδάκη και του ίδιου του Θεοδωράκη. Κατά τη γνώμη μου, ο Χατζηδάκης θέλησε να ενορχιστρώσει τον ποιητικό λόγο καθώς πρέπει για το φίλο του, το Θεοδωράκη. Σίγουρα αντιμετώπισε το έργο με σεβασμό και με τη δική του αισθητική. Θεωρώ ότι δεν έμεινε ανεπηρέαστος από το στυλ που επέβαλε στην εποχή του ο ίδιος, αλλά και η ίδια η εποχή του επέβαλε. Μιας πιο ελαφριάς αίσθησης, ανάλογης με τις ταινίες που έκανε και των επιτυχιών με τη Μούσχουρη εκείνης της περίοδου. Μην ξεχνάμε ότι την ίδια περίοδο παίρνει το πρώτο βραβείο, την ίδια χρόνια, το 60, με την Νάνα Μούσχουρη στο Κυπαρισάκι Αψηλό. Με τους ίδιους συντελεστές. Ήταν η ίδια ορχήστρα που παίζει τον Επιτάφιο με το Κυπαρισάκι.

0: των σπλάχνων μου. Είναι σαν να ακούς να παίζουν παλαμάκια το ρυθμό. Αυτό δεν υπάρχει στη μουσχρή. Αυτή το απλώνει, το κάνει ρο, σαν άρια μακράς πνοής, που λέμε στην βεριστική περίοδο της όπερας και πριν. Ο Πιθηκότσης λοιπόν είναι αυστηρός σε μελωδίες και πειθαρχημένος στο ρυθμό. Βρίσκεται στα οικεία του μπουζουξίδικα μονοπάτια, μόνο που εδώ τραγουδά στίχο περίεργο, έξω από τα συνηθισμένα και μελωδίες επίσης διαφορετικές από αυτά που έχει συνηθίσει. Τα σύμφωνά του είναι πιο καθαρά, τα φωνήεντά του πιο ανοιχτά και συχνά έχει την αίσθηση ότι κάνει σολφέζ. Δεν χρωματίζει με λιγμούς κλπ. Να σας πω ότι συνήθως λέω και για τα δύο είδη τραγουδιστών. Έχουμε από τη μια τον Καζατζίδη, ο οποίος συμπάσχει, είναι πάσχον τραγουδιστής. Κλαίει όταν λέει τη λέξη μάνα, ας πούμε. Ο Πιθηκός δεν το κάνει αυτό, είναι αφηγητής. Σου λέει έγινε αυτό και εκείνο. Δεν χρωματίζει λοιπόν με λιγμούς, περιγράφει το γεγονός αποστασιοποιημένα. Εξάλλου, δεν μπορεί ένας μάγκας σαν αυτόν να ντυθεί το ρόλο μιας μάνας που πυρολογεί. Αυτό όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που καθιστά την ερμηνεία του πιο αληθινή και που συγκινεί τον ακροατή, γιατί το μεταφέρει σε ένα άλλο επίπεδο ανάγνωσης του κειμένου. Για το λαϊκό ακροατή είναι σαν να του διηγείται ένας φίλος του ότι κοίταξε φίλε, έγινε αυτό και εκείνο. Πως ό,τι του λέει είναι αλήθεια και όχι ένα παραμύθι που πλάστηκε για να περάσει η ώρα μας ευχάριστα. Και αυτό είναι κάτι που πιθανότατα δεν το συνειδητοποιούσε ούτε ο ίδιος ο Πιθηκότσης. Αυτοί που το κατανοούσαν ήταν ο Χιώτης, ο οποίος ήταν μια ιδιοφυΐα, και πολύ περισσότερο ο ίδιος ο Θεοδωράκης που έλεγε αργότερα, όταν ρωτήθηκε αν προτιμούσε αν είχε στο μυαλό του την εκτέλεση Πιθηκότση. Είχα σαφώς στο νου μου την εκτέλεση Πιθηκότση. Είχα συνδέσει μέσα μου τον Πιθηκότση με την έννοια της λαϊκής μουσικής, εκτός κειμένου. Όταν τον πλησίασε ο Τάκης ο Λαμπρόπουλος για να του προτείνει να κάνει παράλληλα και ένα δίσκο στην Κολούμπια, του είχε προτείνει την Άννα Χρυσάφη, όσοι θυμούνται οι παλιότεροι, και κάποιες άλλες φωνές, μεταξύ των οποίων και τον Πιθηκότση. Ο Θεοδωράκης αργότερα λέει ότι ο ίδιος είχε προτείνει. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Λέει λοιπόν ο Θεοδωράκης, τον είχα γνωρίσει τη Μακρόνισσα, τα τραγούδια του μου είχαν αρέσει και είχα αποφασίσει ότι η φωνή του είναι ιδεώδης φωνή για λαϊκό τραγούδι. Αυτά για την ώρα και τα πιο ζουμερά θα βγουν μέσα από την κουβέντα μας. Έχω κάνει και μια πρόχειρη καταγραφή, λέω εδώ πέρα, ανά κομμάτι της αισθητικής προσέγγισης του Χατζηδάκη, γιατί για του Θεοδωράκη είναι πολύ απλά τα πράγματα, αν θέλετε να πούμε τι έκανε. Ο Χατζηδάκης έχει λίγο ενδιαφέρον πώς τα προσέγγισε, που ίσως ενδιαφέρει περισσότερο τους μουσικούς. Συγγνώμη, ήταν παραπάνω από ό,τι είχα υπολογίσει τελικά.
1: Ευχαριστούμε τον Μανώλη Αντρουδάκη που μας παρουσίασε πλευρές της μελοποίησης και της ενορχήστρωσης του επιταφείου. Και θα περάσουμε τώρα στη Δήμητρα Μήτα.
2: Καλησπέρα. Πρωτίστως να ευχαριστήσω τη Σύση που με κάλεσε εδώ πέρα χωρίς να ξέρει τι θα πω. Με άφησε τελείως ελεύθερη. Να σας πω ότι δεν είμαι μουσικός, είμαι κακόφωνη και παράφωνη. Ωστόσο, όταν ο Θοδωράκης, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έδωσε στο Χατζηδάκη την ενορχήστρωση. Ο Χατζηδάκης ετοίμαζε τον δικό του επιτάφιο πάνω σε στίχους του Τάκη Βαρβιτσιώτη. Τον εντυπωσίασε όμως τόσο πολύ ο επιτάφιος του Ρίτσου που το σταμάτησε. Και όχι μόνο του Θοδωράκη, και όχι μόνο τον εντυπωσίασε, αλλά όντως είχε κάνει 4 τραγούδια και νομίζω και στη Διαθήκη του κάτι άφησε, εν πάση περιπτώσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον πέδευε η μελωδία και έχει μια εξαιρετική εκτέλεση, λίγο μικροφωνίζει. Μια εξαιρετική ερμηνεία παίζει ο Χατζηδάκης στο πιάνο, που το έκανε πάρα πολύ συχνά και τραγουδάει η Φλέρη Νταντονάκη. Εγώ θα σας πω τον προβληματισμό μου όταν μου είπε η Σύση για τον επιτάφιο. Κατευθείαν το μυαλό μου ήρθε στην εμβληματική φωτογραφία, την οποία γνωρίζουμε όλοι και που ενέπνευσε τον Ρίτσο. Το μυαλό μου λοιπόν πήγε στην ιστορική και κοινωνική διάσταση της φωτογραφίας και το πώς η φωτογραφία μπορεί να εμπνεύσει όχι την τέχνη γενικά, αλλά τη λογοτεχνία. Το ήθελα συγκεκριμένο, μια και εδώ πέρα μιλάμε για τον Ρίτσο και για τον επιτάφιο. Έτσι βρήκα αυτή την πολύ γνωστή φωτογραφία του 1936. Αυτή είναι γνωστή η φωτογράφος. Που πάνω σε αυτή τη φωτογραφία, αυτή η φωτογραφία ενέπνευσε τον Στάινμπεκ να γράψει τα Σταφύλια της Οργής, όπως και αργότερα μία άλλη συγγραφέα, θα τα περάσω γρήγορα. Τη θυμάστε, φαντάζομαι, αυτή την πτώση από τους δίδυμους πύργους, που ενέπνευσε επίσης μυθιστοριογράφους Αμερικανούς.

0: μυθιστοριογράφους, όπως και αυτή εδώ πέρα η φωτογραφία. Φοβάμαι ότι δεν θα είμαι ευχάριστη σε αυτά που θα δείξω, γιατί έχουμε ένα νεκρό Τσε, ο οποίος εμπνέει ποιητές. Αυτή η φωτογραφία, ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Ρίτσος, ο Βρετάκος, ο Λοΐζος, ο οποίος μελοποίησε, ο Καβαδίας. Τα αφήνω γρήγορα αυτά, αλλά θέλω να μείνω στο τελευταίο ποίημα που γράφτηκε για τον Τσε, από τον Θανάση τον Τριαρίδη, από αυτήν ακριβώς την φωτογραφία. Και πάμε εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία που, όπως ακούσατε, δημοσιεύτηκε στον Ριζοσπάστη. Γιατί έβαλα εγώ τη Μακεδονία? Γιατί μόνο αυτή η εφημερίδα φιλοξένησε τη φωτογραφία μετά τον Ριζοσπάστη. Οι άλλες εφημερίδες, Νέα Αλήθεια, Φως, Απογευματινή, προτίμησαν να εξυπνήσουν τη χωροφυλακή και το στρατό, που έφεραν την ηρεμία στην πόλη, και η οποία ηρεμία βέβαια άφησε πίσω τις 21 νεκρούς. Τι είναι αυτό που σας δείχνω, κάτι που επίσης μπορεί να σας είναι γνωστό, είναι το βιβλίο που έγραψε η αδελφή του Τάσου Τούση, η Μαρίκα Μπόχαλη Τούση, για τον θάνατο του αδελφού της, το πώς το βίωσε η ίδια και η μητέρα τους. Μια πολύ απλή έκδοση, να σας πω ότι δεν την βρήκα πουθενά. Σε καμία βιβλιοθήκη, δεν το βρήκα το βιβλίο, βρήκα όμως στο διαδίκτυο κάποιες σελίδες, όπου θα δείτε ότι είναι και κολλημένες οι σελίδες αυτές. Είναι η αφιέρωση στο μεγάλο δάσκαλο και ποιητή Γιάννη Ρίτσο, που σαν αδελφός έκλαψε και τραγούδησε τον Τάσο Τούση, αλλά στη διπλανή σελίδα θα δείτε την αφιέρωση που έστειλε ο Γιάννης ο Ρίτσος με τα γράμματά του. Δυστυχώς δεν ξέρω και γιατί είναι μπλε. Χριστίνα, μήπως μπορείς να καθαρίσεις λίγο το φακό? Εδώ λίγο κάτι μου πάει στραβά. Αυτό. Νομίζω ότι εδώ είναι καλύτερα. Όπου ο Ρίτσος γράφει ότι με ιδιαίτερη συγκίνηση διάβασα το βιβλίο, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό, πολύ λιτό, αλλά θα ήθελα να σας διαβάσω τον επίλογο που έγραψε η αδελφή του Τούση. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από μένα με τα ίδια μου τα χέρια. Εμένα, την μόνη που απέμεινε αδελφή του Τάσου Τούση. Ο αναγνώστης, ας μου συγχωρήσει τα τυχόν λάθη στην έκφραση, που θα ήταν ίσως καλύτερα διατυπωμένο αν δεν είχα την ατυχία από δεκαετίας και πλέον να χάσω την όρασή μου. Είμαι τελείως τυφλή και γράφω με τη βοήθεια ενός συστήματος που επινόησε ο καλός φίλος τώρα και άλλοτε, επί μίαν εικοσαετίας προϊστάμενός μου, του οποίου υπήρξε βοηθός του ο συμβουλιογράφος Αναστάσιος Μιλωνάς, σήμερα συνταξιούχος, που με παραστάθηκε στη μεγάλη αυτή συμφορά που με βρήκε. Θα δείτε δίπλα το σύστημα το οποίο χρησιμοποίησε η γυναίκα αυτή για να γράψει τελείως τυφλή αυτό το βιβλίο, το οποίο δεν πειράζει, θα μιλήσω και συναισθηματικά, με συγχύζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει σε καμιά βιβλιοθήκη. Δεν ξέρω πού είναι αυτό το βιβλίο. Και δίπλα, μέσα στο βιβλίο υπάρχουν διάφορες φωτογραφίες. Πώς το βλέπετε εσείς από εκεί, εν πάση περιπτώσει, είναι η γυναίκα του Τούση, η οποία πέθανε πανφτωχή. Και δίπλα είναι η αδελφή του Τούση. Τώρα, συμβαίνει κάτι περίεργο, Σύση, για το οποίο σου το είπα κιόλα, σου είπα μερικώς. Βλέπετε το μνημείο πάνω σε αυτή τη φωτογραφία στο Ασβεστοχώρι, στην πατρίδα του Τούση, και βρήκα την πληροφορία στο διαδίκτυο, που το έχω δει αυτό το γλυπτό, αλλά περνώντας προχθές δεν το είδα. Πάλι κάτι το οποίο το είχε παραγγείλει το εργατοϋπαλληλικό κέντρο για να βρίσκεται εκεί κοντά, απέναντι από τον Άγιο Δημήτριο. Εγώ παλιά το είχα δει αυτό το γλυπτό. Είναι τώρα στη Βενιζέλου.
1: Είχαν πάρει από εκεί λόγω του μετρό.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο φυσικό χώρο εκεί που σκοτώθηκαν οι εργάτες.
0: Μάλιστα. Okay, ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Και ακόμα ένα βιβλίο που γράφτηκε για τον Τάσο Τούση και τους άλλους νεκρούς, όπως βλέπετε εδώ πέρα αναφέρω και τους νεκρούς, με την γνωστή αυτή φωτογραφία. Κάτι ακόμα για την φωτογραφία και τι επιτάφιους μπορεί να προκαλέσει. Είναι πάλι ένα ποίημα του Θανάση του Τριαρίδη, το οποίο το δημοσίευσε ο ίδιος στις 10 Απριλίου και έχει να κάνει με αυτό το οποίο συμβαίνει στο Αιγαίο με αφορμή και αυτή τη φωτογραφία. Αφήνω το άλλο και θα πάω εδώ. Πάμε λίγο στο άλλο θέμα που με απασχόλησε, πέρα δηλαδή από το πόσο η φωτογραφία μπορεί να εμπνεύσει την λογοτεχνία. Αφήστε κιόλας που η φωτογραφία μπορεί να γίνει όργανο πολιτικής προπαγάνδας, όπως όλα βέβαια. Ήθελα λίγο να δούμε την πολιτική διάσταση του πένθους και το πώς το ιδιωτικό πένθος μπορεί να γίνει δημόσιο. Σύση Αγριο, κοίταξέ με όταν πλησιάσει ο χρόνος. Θα το πιάσω το βλέμμα από το πλάι. Σας παρακαλώ πολύ, είναι το κίνημα «Οι μητέρες της πλατείας του Μαΐου» στην Αργεντινή, που γεννήθηκε από τις Αργεντινές μητέρες να βρουν τα παιδιά τους που εξαφανίστηκαν στη διάρκεια του βρώμικου πολέμου της Αργεντινής. Μιλάω για την περίοδο 1976-83. Είναι περίοδος που το καθεστώς απήγαγε, βασάνισε, σκότωσε. Όποιος έλεγε και μία λέξη που δεν τους άρεσε. Μάλιστα, το κίνημα αυτό ξεκίνησε το 1977 από 14 μητέρες. 14 μητέρες με άσπρες μαντήλες. Για πολλά χρόνια, επειδή απογορευόταν να υπάρχει άθρηση πέρα από 3-4 άτομα, τις βάζανε να περπατάνε γύρω από αυτό το άγαλμα για να φαίνεται τέλος πάντων ότι κινούνται. Και τώρα πάμε σε πολύ γνωστές σας φωτογραφίες για να δούμε πώς το ιδιωτικό πένθος γίνεται δημόσιο και ποια μπορεί να είναι η σημασία. Δεν θα εξαντλήσω βέβαια το θέμα, πινελιές θα δώσω για σκέψη. Φαντάζομαι ότι αναγνωρίζετε εδώ την κηδεία του Γρηγόρη Λαμπράκη και αυτός τέτοια εποχή, Μάιος δεν ήταν, που έχουμε τη δολοφονία του και είναι μία φωτογραφία με τη μητέρα του. Και πάμε σε μία ακόμα κηδεία, την οποία δεν ήθελε καθόλου το κράτος, αλλά έγινε. Η κηδεία του Σωτήρη Πέτρουλα. 22 χρονών, 1965 δολοφονήθηκε. Ήταν 22 χρονών. Όπου η κηδεία του Πέτρουλα εξελίχθηκε σε μία λαϊκή διαδήλωση. Εκεί βγήκε και το τραγούδι «Σωτήρη Πέτρουλα» σε Πύρο Λαμπράκη, σε μουσική του Θοδωράκη και σε στίχους του αδελφού του Γιάννη του Θοδωράκη. Δείτε λίγο τις φωτογραφίες και βάζω από κάτω κάποιους στίχους από τον επιτάφιο του Ρίτσου. Γιατί? Γιατί για το αίμα που βάψε τη γης αντριεύτηκαν τα πλήθια, δάσα οι γροθιές, πέλα οι κραυγές, πέλα οι κραυγές, βουνά οι καρδιές, τα στήθια. Είναι ένας θάνατος ο οποίος προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και τη δημόσια αντίδραση. Και εδώ βλέπετε τη μάνα του Σωτήρη Πέτρουλα και διαβάζω πάλι από τον επιτάφιο του Ρίτσου. Γιατί ο επιτάφιος μπορεί να ξεκινάει με τον ατομικό θρήνο της μάνας, αλλά μετατρέπεται από την ίδια τη μάνα σε κάτι που αφορά περισσότερους. Και γράφει ο Ρίτσος, «Κι εγώ η φτωχή, κι εγώ η λιγνή, μεγάλη μέσα σ' όλους, με τα μεγάλα νύχια μου κόβω τη γη σε σβόλους. Κι ως το θέλες, ως το λέγες τα βράδια με το λίχνο, ασκώνω το σκευρό κορμί και τη γροθιά μου δείχνω». Δεν θέλω να σας αφηγηθώ τι πέρασε η οικογένεια Πέτρουλα, ακόμα και για να θάψει το παιδί τους και ακόμα και για να διαφυλάξουν τον τάφο τους. Μανάδες της Κύπρου. Μήπως θυμόμαστε αυτή την κηδεία? Αλέξανδρος Παναγούλης, η μητέρα Αθηνά Παναγούλη. Συγγνώμη, σας έχω ψυχοπλακώσει, Και το τελειώνω, νομίζω. Η άλλη κηδεία, μια άλλη πολιτική δολοφονία και ας θεωρήθηκε σεξουαλική δολοφονία, ήταν η δολοφονία του Πιέρ Πάολο Παζολίνη. Και εδώ βλέπετε την αντίδραση του κόσμου στην δολοφονία του. Ποιο είναι το τραγικό? Ο Παζολίνη χρησιμοποίησε, το χρησιμοποίησε όχι με αρνητική σημασία, τη μητέρα του για να παίξει το ρόλο της Παναγίας στα Κατά Ματθαίον Πάθη. Μία ταινία εξόχως πολιτική. Εδώ είναι η φωτογραφία από την ταινία. Εδώ είναι η φωτογραφία από την κηδεία του γιού της. Κλείνω με αυτό εδώ. Δεν θα μπορούσα, φιλόλογος γάρ, να μην πάω στην αρχαιότητα. Η πολιτική διάσταση του θρήνου, ο θρήνος, η ταφή, είναι αδιαχώριστες εκφάνσεις της πεποίθησης, της υποχρέωσης των ζωντανών προς τους νεκρούς. Και μάλιστα, ένα μεγάλο μέρος της φροντίδας για την τελευταία κατοικία ήταν των γυναικών, συνοδευόταν όλο αυτό από τον θρήνο και τον κοπετό. Υπάρχει διαφορά. Όπου υπήρχε βέβαια και το μυρολόι, αυτό το τραγούδι το συλλογικό. Ο κοπετός ήταν πολύ έντονες αντιδράσεις που περιείχανε και τραυματισμούς, αυτοτραυματισμούς. Ούτως ή άλλως είναι αυθόρμητη κίνησή μας όταν κάτι συμβαίνει, το χέρι να πάει στο κεφάλι και να τραβήξω τα μαλλιά μου. Φανταστείτε το τώρα αυτό σε μεγάλη ένταση και τι αυτοτραυματισμοί γίνονταν. Έρχεται λοιπόν ο Σόλωνας, νομοθέτης, ο οποίος επηρεασμένος από έναν κριτικό νομοθέτη που ήδη το είχε εφαρμόσει στην Φεστό και περιορίζει τους νόμους, μάλλον, συγγνώμη, λάθος, επιβάλλει νόμους για τον περιορισμό του θρήνου. Αν τώρα πάτε στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Περιορισμός του θρήνου και της χλειδής των ταφών. Όμως, γιατί το έκανε αυτό ο Σόλωνας? Είχε πολιτική χρειά η νομοθεσία αυτή. Θέλοντας να εγκαθιδρύσει την πόλη και θέλοντας την επιβολή του νόμου, χρειάστηκε να περιορίσει τη δύναμη των οικογενειών, των οίκων, οι οποίοι οίκοι, όταν συνέβαινε κάτι μεταξύ τους, έπαιρναν τον νόμο στα χέρια τους. Μάλλον δεν έπαιρναν κανένα νόμο στα χέρια τους, δεν υπήρχε νόμος, ήτανε ότι θα παίρνανε την εκδίκηση. Ο θρήνος των γυναικών ήταν αυτός ο οποίος υπενθύμιζε συνέχεια στους άνδρες ότι έχουν μια δουλειά να κάνουν. Ο περιορισμός λοιπόν του θρήνου από την πλευρά του Σόλωνα είχε σημασία κοινωνική και πολιτική. Είχε να κάνει με την προσπάθειά του για τη μεταρρύθμιση της αθηναϊκής κοινωνίας. Πρόθεσή του να μειώσει τις κοινωνικές εντάσεις, τις εμφύλιες σειράξεις. Ίσως όμως να υπήρχε και ένα άλλο κίνητρο πίσω από τις περιοριστικές νομοθετικές ρυθμίσεις, γιατί οι γυναίκες θρηνώντας, σκίζοντας το πρόσωπό τους, κάνανε δύο άσχημα πράγματα. Πρώτον, προσέβαλαν την ανδρική λιτότητα, το άσχημα εντός εισαγωγικών, έτσι. Και το δεύτερο, προβάλλονταν πάρα πολύ. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξει ένας περιορισμός. Αυτό που θα ήθελα να πω και το αφήνω προς συζήτηση και νομίζω ότι είναι θέμα μεγάλο, απλώς με αφορμή τον επιτάφιο και αυτή την φωτογραφία, είναι πότε, γιατί, πώς ο ιδιωτικός θρήνος γίνεται δημόσιος και ποιους θρήνους θεωρεί δημόσιους το ίδιο το κράτος. Ποιους επιβάλλει θρήνους που συμμετέχουμε όλοι. Να σας δώσω ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι σημαίες είναι μεσίστιες. Παράδειγμα το αναφέρω, έτσι. Έχει λοιπόν ο θρήνος και την ιδεολογική και η κηδεία, την πολιτική, την ιδεολογική διάσταση που μπορεί να είναι αξιοποιήσιμη προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Το αφήνω για συζήτηση αυτό και μάλιστα δεν είναι ακριβώς για συζήτηση, είναι για πολύ μελέτη.
2: Για πολύ μεγάλη μελέτη. Ευχαριστούμε πολύ τη Δήμητρα Μίτα που μας παρουσίασε το θρήνο μέσα από τις φωτογραφίες.
0: Συγγνώμη, επειδή αποξεχάστηκα. Ναι. Σε πολλά λογοτεχνικά βιβλία υπάρχουν αναφορές επιμέρους, δεν είναι ανάγκη δηλαδή να γραφτεί ένας ολόκληρος επιτάφιος, αλλά γίνονται αναφορές εδώ, στο βιβλίο της Γεωργίας Μακρογιώργου Αντάβιες, υπάρχει αναφορά σε διαδήλωση που έγινε στην μνήμη του Τάσου του Πρωτομαγιά.
2: Και είναι σύγχρονο βιβλίο αυτό, γραμμένο τώρα. 5 λεπτά μας έχουν μείνει, αν θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι. Ήταν πολύ... Έτσι, ωραίες ομιλίες, δεν ήθελα να διακόψω, αλλά δεν μας έχει μείνει χρόνος για μια συζήτηση. Αν θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι, έτσι, με αφορμή αυτά που ακούστηκαν.
0: Δώσαμε πτυχές, μάλλον.
3: Αυτό που είπα προηγουμένως και δεν ακούστηκε είναι ότι ο επιτάφιος του Θεοδωράκη βασάνιζε μέχρι αργά μέσα στη ζωή του τον Χατζηδάκη. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι κάποια στιγμή προτάθηκε στη Σωτηρία Μπέλου, όταν ήταν διευθυντής στο τρίτο πρόγραμμα ο Χατζηδάκης, να το τραγουδήσει. Η Σωτηρία Μπέλου το πήρε στα χέρια της, αν και ξέραμε και τη δική της τοποθέτηση ιδεολογική. Το διάβασα και είπε, αρνήθηκε, γιατί είπε ότι ο στίχος δεν ήταν σγουρός. Δηλαδή δεν μπορούσε να το μάθει απ' έξω. Και της είπανε οι άνθρωποι του τρίτου, της λένε, μα κυρία Μπέλου θα το διαβάζετε. Και λέει η Μπέλου, τι λες αγόρι μου, τη λέει, και αν τα ακούσει κανείς και μου έρθει πελάτης το βράδυ και μου το ζητήσει, τι θα πω, μια στιγμή να ανοίξω το μπλοκάκι να το διαβάσω. Αυτό το φέρνω και σαν αφορμή για τους κάποιους νέους τραγουδιστές που κρατάνε το κινητό και τραβάνε τα λόγια, έτσι. Αυτά.
0: Εγώ ήθελα να πω κάτι ως μη μουσικός. Πάντα μου έκανε εντύπωση πως ένα θρηνητικό άσμα πως το μέρα μαγιού μου μίσυψες, και μάλιστα δεν είναι όλοι οι στίχοι του επιταφείου μέσα στη μελοποίηση, έχουν αφαιρεθεί στίχοι. Πάντα μου έκανε εντύπωση πως ένα μυρολόι δεν το τραγουδάει μια γυναίκα αλλά ένας άντρας. Το βόλεψα μέσα στην ψυχή μου, πέρα από αυτά που άκουσα από εσάς και που πολύ μου άρεσαν, ότι ήταν σαν να είναι νεκρός η μια ακολουθία. Οπότε το βόλεψα έτσι στη δική μου μη μουσική συνείδηση. Αυτό επίσης. Τι είναι αυτό που με βάζετε να τραγουδάω, έλεγε ο Μπιθικότσης.
3: Ο Μπιθικότσης είχε πει, ρε Μανώλη, στο Χιώτη, θα ξεφτυλιστούμε. Και ο Χιώτης, γι' αυτό εγώ έχω κάνει και αφιέρωμα στο Χιώτη, ήταν πολύ περισσότερο από αυτό που βλέπαμε πάνω στη σκηνή, λεπτεπίλεπτος και με τα χαμογελάκια του κτλ. Μια ιδιοφυΐα μουσική, του είπε, Γρηγόρη, εδώ έχουμε κάτι σπουδαίο. Εδώ έχουμε κάτι σπουδαίο.
0: Κάνω λάθος ότι ο Μικ Τζάγκερ, ποιος ήταν, όχι ο Μικ Τζάγκερ, στην Αμερική όταν πήγε ο Μανώλης Χιώτης, γύρισε και είπε ότι αυτός παίζει πιο γρήγορα από μένα.
3: Είναι μύθια όλα αυτά.
0: Ναι.
3: Είναι ωραία μύθη ότι ο Τζίμι Χέντριξ είπε ότι υπάρχει ένας κιθαρίστας, ας πούμε, αντίστοιχο όργανο, που είναι, αλλά είναι λίγο μυθολογίες αυτά. Δυστυχώς.
4: Να πω, λοιπόν, και εγώ να προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω ότι τα σπουδαιότερα έργα είναι εκείνα που εξυπηρετούν στην εποχή τους μια κοινωνική χρησιμότητα. Οι κορυφαίοι δημιουργοί στην ιστορία της λογοτεχνίας και διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας, ένιωθαν το χρέος του πνευματικού οδηγητή και έτσι έγραφαν το ποίημα της εποχής τους. Η δική μας εποχή είναι αρκετά δύσκολη. Είναι καιρός οπισθοδρόμησης, αλλά και καιρός που προετοιμάζει τους μεγάλους κοινωνικούς σεισμούς που θα έρθουν. Από αυτή την άποψη, σαν κόμμα, εμείς απευθυνόμαστε στην εργατική τάξη, στην νεολαία, στους ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών, του πολιτισμού, στους επιστήμονες, να μελετήσουν τη μαρξιστική φιλολογία, όπως και τη σύγχρονη στρατηγική του κομμουνιστικού κινήματος, και κάτω από το φως τους και το λογοτεχνικό έργο σπουδαίων δημιουργών, από τον Μπρέχ, τον Χικμέτ, μέχρι τον Γιάννη Ρίτσο, τον Κώστα Βάρναλ και πολλούς άλλους, χωρίς να μεσολαβεί αυτή η μικροαστική ή αστική δημοσύνη, η οποία αποξενώνει τελικά το έργο από τον αποδέκτη. Υποστηρίζουμε και ενισχύουμε ακόμα την πολιτιστική δραστηριότητα που εκκινεί εμπνεόμενη από τους αγώνες του λαού, και αυτό, αν θέλετε, το υπηρετούμε και με το εκδοτικό του κόμματος στη σύγχρονη εποχή. Επιδιώκουμε αυτό το έργο να εκδίδεται, να φτάνει στα χέρια, στις καρδιές, στο νου, κάθε αναγνώστη που παλεύει για ένα δικαιότερο κόσμο.
2: Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ, τον Γιώργο Σαραντόπουλο, τον Μανώλη Αντιμιδάκη και τη Δήμητρα Μίτα για την αξιόλογη συζήτηση. Ευχαριστούμε.
5: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουάρ.
6: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
7: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και ακούτε 904.

0: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με την Ευδοξία Γραβαλά.
1: Στον 90,4 αριστερά στα FM.
2: Μαζί σας θα είναι το αριστερό Extreme.
3: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα.
4: Στον 904 αριστερά στα FM.

0: Αβραμίδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, μας ακούς?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Ωραία.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Έπεσε το τραγούδι από τον Επιτάφιο. Κατά λάθος, εγώ το έκανα, να ξέρεις. Έτσι. Ακόμα προσπαθώ
1: δεν
0: να ρυθμίσω τα κουμπάκια. Εσύ δεν ακούς τίποτα, το ξέρω. Οι ακροατές μας το άκουσαν όμως πολύ καλά. Εντάξει, θα το επαναφέρουμε το τραγούδι, θα παίξει. Αλλά θέλαμε να σε προλάβουμε, να μιλήσουμε σήμερα έτσι, για τα αθλητικά μας. Ακούγαμε νωρίτερα, για να ξέρεις, Νίκο, και την. Εντάξει, ήταν φοβερή η συζήτηση που έγινε χθες στο Λαμπατουάρ, στην έκθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που άνοιξε τις πύλες του από την Πρωτομαγιά και μιλούσαν για τον Επιτάφιο. Τρεις πολύ αξιόλογοι, αξιολογότατοι καλλιτέχνες. Ο Γιώργος Σαραντόπουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, τον ξέρουμε καλά στο 904, μουσικός συνθέτης και βοηθός μας σε πολλά πράγματα, ειδικά στα αφιερώματα που κάνουμε, να ξέρουν οι ακροατές μας, και η Δήμητρα Μήτα, βέβαια, πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, θα πούμε και άλλα για αυτά εμείς στη συνέχεια. Νίκο, θα ήθελα να ξεκινήσεις από αυτόν τον αγώνα δρόμου που έγινε, έτσι.
1: Ναι, έγινε ο αγώνας δρόμου που διοργανώθηκε από τα δύο εργατικά κέντρα στην Αττική της Αθήνας και του Πειραιά με τη συνδρομή του ΣΕΓΑΣ, όπου παρά τις αντίξιες συνθήκες, έβρεχε πολύ και είχε αρκετό κρύο, η συμμετοχή ήταν τεράστια. Περισσότεροι από 1000 αθλητές και μη αγωνίστηκαν σε αυτή την διαδρομή των 14 χιλιόμετρων που ξεκίνησε από το μπλοκ 15 στο στρατόπεδο στο Χαϊδάρι μέχρι την Κεσαριανή στο σκοπευτήριο, εκεί που ήταν ο τόπος εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών κρατουμένων. Η συμμετοχή, επαναλαμβάνω, ήταν πολύ μεγάλη και υπήρξε και πολύ έντονος ενθουσιασμός, και οι αθλητές βέβαια το δείξανε αυτό και κατά τον τερματισμό, όπου πραγματικά πολλοί από αυτούς, εκτός από το γεγονός ότι κρατούσαν οι σημαίες παλαιστινιακές, της Κούβας και τα λοιπά, απέτησαν φόρο τιμής στους εκτελεσμένους. Πήρε έναν άλλον χαρακτήρα μετά και με τις φωτογραφίες που βρέθηκαν, έτσι. Γιατί έγινε εικόνα όλο αυτό που όλοι εμείς ξέραμε τόσα χρόνια, το νιώθαμε ότι είχε συμβεί, το πώς δηλαδή οι άνθρωποι βρέθηκαν μπροστά στο τελεστικό απόσπασμα, όμως τώρα πια υπάρχει και αυτό το στοιχείο, έτσι, της εικόνας. Να πω ότι στην εκκίνηση στο Χαϊδάρι μίλησε ο Δήμαρχος, χαιρέτησε την εκδήλωση ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου, ο Μιχάλης νομίζω Σελέκος, ο Στεφανάκης εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας και βέβαια η Μάγδα Φίσα, που συμμετείχε στην εκκίνηση του αγώνα, ενώ στον τερματισμό βρέθηκαν και ο Δήμαρχος Κεσαριανής και η εκπρόσωπος η οποία έκανε την απονομή του ΣΕΓΑΣ, η Λούλα Καρατζά. Τώρα δεν τα έχω γραμμένα στη χέρι μου μπροστά, γι' αυτό λίγο κουμπιάζω.
0: Νομίζω
1: ήταν
0: ο
1: τρίτος αγώνας, ναι, τρίτος αγώνας που ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Και το κάλεσμα που έγινε από την συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ λίγες εβδομάδες πριν, φαίνεται ότι βρήκε ανταπόκριση.
0: Και είναι ένας αγώνας που έχει και το νόημά του, έτσι, σε σχέση με αυτά που λέγαμε. Και δεν χρειάζεται να πληρώσεις και αδρά για να συμμετάσχεις.
1: Εννοείται, ναι. Υπήρχε πλήρης κάλυψη, όλα έπρεπε, έγιναν όπως έπρεπε, ενώ και για την ασφάλεια των αθλητών, όμως ναι, όλα αυτά ήταν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Απλά θέληση για να πετύχουν, γιατί ουσιαστικά και από τα δύο εργατικά κέντρα, αυτό που δεν ήταν απλά ένας αγώνας δρόμου, ήταν μια διαδήλωση, ένας τρόπος έκφρασης έτσι, των αιτημάτων του εργατικού κινήματος. Ένας άλλος τρόπος.
0: Δεν θέλουμε να δικήσουμε τους υπόλοιπους αγώνες δρόμο, έτσι. Αυτό. Απλά ναι, θέλουμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε πραγματικά τη δυνατότητα δωρεάν να μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτό που λέμε μαζικός λαϊκός αθλητισμός, έτσι. Το δικαιούμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να για τη περάσω τώρα.
1: Ναι, πάμε λίγο στα αθλητικά μας. Πλούσια δράση. Να πούμε ότι είχαμε την αγωνιστική, την τρίτη αγωνιστική στα play-off του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, στους άνδρες. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ πέτυχε με νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα με 3-1 και πέρασε στην ισοβαθμία δεύτερος στη βαθμολογία με 61 βαθμούς. Τη στιγμή που Παναθηναϊκός και ΑΕΚ βρέθηκαν ισόπαλος 0-0, παρά το γεγονός ότι από πολύ νωρίς, από το 17ο λεπτό νομίζω, ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίκτες. Έτσι η βαθμολογία είναι 67 βαθμούς η ΑΕΚ, 6 βαθμούς μπροστά από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που είναι 61 και 52 βαθμούς Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση. Στους αγώνες του ομίλου 5-8 δεν έχουμε πια ενδιαφέρον, αφού ο Όφη κατέκτησε το κύπελο και άρα δεν παίζεται κάποιο εισιτήριο. Παρ' όλα αυτά ο Τρόμητος, ο Λεβαδιακός, συγγνώμη, κέρδισε με 5-2 τον Βόλο, ενώ ο Άρης κέρδισε τον Όφη στην Κρήτη με 0-2. Αγώνες που γίνονται περισσότερο πια για προπόνηση. Στην βάση της βαθμολογίας όμως συνεχίζεται η μάχη, καθώς η Λάρισα με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες βρέθηκαν ισόπαλες 1-1 και μάλιστα με ένα γκολ που πέτυχε με πέναλτι ο Πανσεραϊκός στο 97. Ο Αστέρας Τρίπολης έχασε από τον Ατρόμητο, ενώ κινδυνεύει πια και ο Πανεταλικός, αφού έχασε την έδρα του από την Κηφισιά με 1-0 και μπαίνει στα δύσκολα για τις επόμενες αγωνιστικές. Θα τις παρακολουθήσουμε για να δούμε πώς θα πάει συνέχεια. Τώρα στο μπάσκετ άρχισαν τα play-off. Ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα με το Περιστέρι που έγινε εδώ στην Πηλαία κέρδισε με 91-79. Οι άλλοι αγώνες δεν πραγματοποιήθηκαν γιατί η ΑΕΚ έχει το Final Four για το Champions League, ενώ ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν αγώνες για τα play-off της EuroLeague. Οπότε μόνο το ζευγάρι του ΠΑΟΚ είναι αυτό που είναι σε εξέλιξη. Τέλος, να κλείσω με τις δύο ομάδες από την Elite League, την Α2 όπως λέγεται στο μπάσκετ, τη Λευκάδα και τον Βίκο Ιωαννίνων, οι οποίες ανέβηκαν ο Βίκος Ιωαννίνων για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Α1 κατηγορία του μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Αυτά.
1: Αύριο.
0: Αύριο τι έχετε για αύριο? Έχετε κάτι ιδιαίτερο?
1: Θα έχουμε μία για τον αγώνα δρόμου από τα Γιάννα και θα προσπαθήσουμε να βρούμε και ρεπορτάζ από τον αγώνα δρόμου από την Αθήνα. Γιατί είναι
0: δύο πάρα αγώνες πολύ ωραία. Ναι,
1: που οργανώθηκαν από εργατικά κέντρα. Έγινε και στα Γιάννα, όπως θυμάστε.
0: Γιάννενα...
1: Και λίγα λόγια για το σκάκι, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκάκι, που εχθές ολοκληρώθηκε με τις απονομές. Εκεί βρέθηκε και ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Οδελής, όπου έκανε απονομή και χαιρέτησε βέβαια την εκδήλωση.
0: Ωραία, πλούσιο το περιεχόμενο. Εντάξει, έχετε θεματολογία, ναι. Πλούσια. Λοιπόν, το βράδυ σε περιμένουμε στο Λεμπατουάρ, έτσι?
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι η εκδήλωση από τον ηρωικό μου του 36 στο σήμερα. Εντάξει, μην με αφήσετε και μόνοι μου σαν το λεμονίκι. Ελάτε να με βοηθήσετε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Από τις 6.30 θα είμαι εκεί.
0: Ωραία, τέλεια. 7, Dan, ανοίγει η ζωντανή μετάδοση. Λοιπόν, Νίκο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Περάστε καλή καλά εβδομάδα. Στην Αθήνα, δεν σε ρώτησα.
1: Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Ωραία εκδρομή. Πώς φάνηκε στα παιδιά το σκοπευτήριο?
1: Πάντα, παρά το γεγονός ότι περπατήσαμε λίγο, κουραστήκαμε. Εκεί την ώρα που τους μιλούσε ο υπεύθυνος από το μουσείο, από το χώρο, φαίνεται ότι είναι επιβλητικό. Είναι επιβλητικό τόσο το μνημείο όσο και ο χώρος των εκτελέσεων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό από μόνο του, κάπως και τα παιδιά νιώθουν αυτή την ανάγκη να δώσουν την απαραίτητη προσοχή σε αυτό το γεγονός, στο χώρο και.
0: Είναι πανέμορφη πρωτοβουλία αυτή που παίρνετε έτσι σαν σχολείο, να κάνετε μια τέτοια εκδρομή και να φτάσετε μέχρι εκεί. Είμαι σίγουρη ότι αυτό δεν θα ξεχαστεί από τη μνήμη κανενός παιδιού που διάβηκε το κατόφλι εκεί του σκοπευτήριου. Λοιπόν, Νίκο μου, καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, γεια σας.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό που σας υποσχεθήκαμε και πριν. Έτσι, νομίζω ότι πολλές πτυχές αυτού του μεγαλείου που ξέρουμε όλοι, ο επιταφείος του Γιάννη Ρίτσου, πιάστηκαν από τους ομιλητές στη χθεσινή εκδήλωση στο Στρογγυλό Τραπέζι, που άνοιξε αυτή τη θεματική, έτσι, για την ποιητική αναπαράσταση του ηρωικού Μάη από τον ποιητή της εργατικής τάξης. Τι όμορφο που ακούγεται να είσαι ο ποιητής της εργατικής τάξης, έτσι. Μίλησαν και ακούσαμε τις τοποθετήσεις τους ο Γιώργος Σαραντόπουλος, διδάκτορ φιλοσοφίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, μουσικός συνθέτης, και η Δήμητρα Ημίτα. Είναι πρόεδρος της εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, συγγραφέας και φιλόλογος. Και νομίζω ότι, εντάξει, είχαμε ανάγκη να προλάβουμε να βγάλουμε τον Νίκο να μας πει τα αθλητικά μας νέα. Ξέρετε, είναι καθηγητής και μας θυσιάζει πάντα το διάλειμμα του, οπότε οριακά προλαβαίναμε. Γι' αυτό κάναμε αυτή τη γέφυρα. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε από Γρηγόρη Πυθικότσι. Για μένα είναι ο πιο αγαπημένος μου στίχος, έτσι, το πιο αγαπημένο κομμάτι αυτού του επιτάφιου. Το γλυκέ μου εσύ δε χάθηκες, και θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως, και νομίζω ότι μετά τα όσα ακούσαμε, εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω, τα άκουσα και χθες, τα άκουσα και σήμερα, έτσι, μέσα από την εκπομπή μας, όπως το αναμεταδώσαμε, ξανακούμε κάπως αλλιώς τον επιτάφιο.

Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη, στα παλαιά σφαγεία, στο κτίριο Λαμπατουάρ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Σήμερα το βράδυ θα έχει άλλη μία εκδήλωση, σας το λέμε από το πρωί, πολύ σημαντική, από τον ηρωικό Μάη του 36 στο σήμερα. A working class hero is something to be. Θα μιλήσουν ο Πέτρος Σημάδης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, και ο Μάρκος Ομπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά Λιμενεργάτης και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Άλλη μια εκδήλωση που αξίζει να είστε εκεί και να την ακούσετε, γιατί αλλιώς είναι να είστε εκεί. Εντάξει, ξέρω ότι οι υπόλοιποι της πλην Θεσσαλονίκης και γύρω περιοχών έτσι λίγο ζηλεύετε. Ξέρω όμως ότι θα φτάσει 10 του μήνα από διάφορες πλευρές της χώρας έτσι, ένα γεμάτο μπουλούκι που θα περιδιαβεί στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, κάνοντας έναν ιστορικό περίπατο, περνώντας και από την έκθεση αυτή. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που παίρνουν τα συνδικάτα έτσι, μέσα στο Μάη. Δεν γίνεται να μην περπατήσεις στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Η έκθεση αυτή με διαρκή μέχρι τις 10 του Μάη, ιστορικού και αρχαιακού υλικού και στα παλιά σφαγεία, στο κτίριο του Λαμπατουάρ. Έτσι έχει δεθεί τόσο όμορφα και αρμονικά η ιστορία, τα χνάρια που έχει αφήσει στο σήμερα, δίνοντάς μας την περπατησιά. Πρέπει να φτάσετε εκεί όσοι δεν το έχετε κάνει. Όσοι το κάνατε και δεν προλάβατε να τα δείτε καλά, ξαναπάτε. Βρείτε και τους ξεναγούς, γίνονται συνέχεια ξεναγήσεις από τις 9.30 το πρωί ως τις 9.30 η ώρα το βράδυ. Μπορούν να γίνουν και ομαδικές ξεναγήσεις. Έχει μια σημασία να κανονίσετε και κάτι τέτοιο αν χρειαστεί και να συνεννοηθείτε εκεί με τους υπεύθυνους της διοργάνωσης και από τα σχολεία. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό, δείτε το έρτημα σε Λιγιονίκους νωρίτερα. Ξεκίνησαν από την Θεσσαλονίκη και πήγαν με το σχολείο στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Είναι μνήμες που από το μυαλό των παιδιών δεν πρέπει να λείψουν. Αργότερα μεγαλώνοντας θα την ψάξουν παραπάνω. Θα ξεσκονίσουν και αυτή την ιστορία για να βρούνε πού την έχουν κρύψει, γιατί την έχουν κρύψει, τι στόχο είχανε. Καλά, δεν χρειάζεται, δεν ξέρω αν χρειάζεται να σας το πω. Θα το πω όμως ότι η είσοδος εννοείται και είναι ελεύθερη για το κοινό.

Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας πούμε ότι οτιδήποτε συμβαίνει στο Λαμπατουάρ και στην έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού για το Μάη του 36, μπορείτε να μπείτε στο πόρταλ του 902.gr και να δείτε έτσι αναλυτικά ρεπορτάζ, οπτικό ακουστικό υλικό από την πολύμορφη αυτή δράση που γίνεται καθώς συμπληρώνονται φέτος 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και ειδική θεματική εκεί που είναι τα θέματα, δηλαδή θα βρείτε, πατήστε την πολύμορφη δράση της κομματικής οργάνωσης και θα ξετυλιχθούν όλα μπροστά σας. Τώρα για φοιτητικές εκλογές δεν είπαμε τίποτα, διότι περιμένουμε να έρθει το εντός αφιθεάτρου 4 η ώρα και να μας τα πούν όλα. Γιατί, εντάξει, αρχίζει και ενοχλεί πάρα πολύ, ότι οι δυνάμεις της πασιπουδαστικής βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στην πρώτη δύναμη, τους εκλέγουν οι φοιτητές και βλέπουμε διάφορα κρούσματα το τελευταίο διάστημα, απαγόρευση εκδηλώσεων και πολλά ακόμα, και εδώ στο Απιθήτα είχαμε πολλά. Τα αφήνουμε να μας τα πούνε όλα 4 η ώρα οι φοιτητές μας, ο Χρήστος Ομπίνος και ο Κωνσταντίνος Οβοδάς.

Και επιχειρούνται πολλά, ξέρετε, έτσι, και για την αναθεώρηση του συντάγματος, του άρθρου του συντάγματος 16, έτσι, να μην υπάρχει τίποτα που να θυμίζει ότι έχουμε δημόσια πανεπιστήμια, προσπάθειες να μην γίνουν εκδηλώσεις, τελεσίγραφα από τις Πριτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για αποδοχή του νέου αντιδραστικού κανονισμού στις εστίες. Όλα αυτά διαολοτυχαία, λίγο πριν τις εκλογές που πλησιάζουν, έτσι, 13 του Μάη. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Τώρα, να μην ξεχάσουμε επίσης να σας πούμε ότι την Τετάρτη, 6 του Μάη, μεθαύριο δηλαδή, στις 7.30 ώρα το απόγευμα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, θα μιλήσει σε μεγάλη πολιτική εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Μια εκδήλωση με τίτλο «Εμείς κρατάμε όλη τη γης, μαζί γράφουμε το μέλλον στο δρόμο της ανατροπής». Και αυτή η συγκέντρωση, όπως και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις στο Λαμπατουάρ, μεταδίδονται ζωντανά μέσα από την συχνότητά μας. Γιατί το ραδιόφωνο που θες να ακούς δεν γίνεται να λείπει.

Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας πούμε ότι πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα της υπόλοιπης ημέρας. Λοιπόν, αμέσως μετά από μας, οι δημιουργοί που χάραξαν την εποχή, τους Πανάκης Φιλιππάτους, Μιχάλης Πιεράκους, ο ηχολήπτης μας και ο μουσικός επιμελητής των Τεχνικρατών συντονίζονται σε μία ζώνη κάθε μέρα και μας παρουσιάζουν τους δημιουργούς που χάραξαν την εποχή τους. Ακολουθεί στις 12 γλωσσικά σημειώματα ο Λαέρτης ο Τανακίδης. Στις 12.30 στη συνέχεια ακολουθούν τραγούδια του Αγώνα και έρχεται η ζώνη του 904, η μουσική και οι μουσικές τους. Και μουσικό χρονολόγιο με τον Δημήτρη Μινά στις 3. Εντάξει, μας ξυπνάει και το πρωί ο Δημήτρης. Μας τοποθετεί μουσικά και χρονολογικά. Αμέσως μετά έρχεται το Σαν Σήμερα και μετά σιγά σιγά μπαίνει και η δική μας εκπομπή. Τώρα, για τη συνέχεια στις 4 τα είπαμε. Κώστας Βόδας, Χρήστος Μπίνος, εντός αμφιθεάτρου. Ακολουθούν στις 5 Συλλέκτες Ονείρων, Βαγγέλης Ντάσιος, Πέτρα που κυλά και τραγουδά με τον Κωνσταντίνο Τουρατζίδη και 7 η ώρα φεύγει από το ραδιοθάλαμο του 904 αριστερά στα FM και το στούντιο και τσουπ βρίσκεται στο λαμπατουάρ. Έτσι μας βοηθάει η τεχνολογία και εκεί σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο ακριβώς δίπλα, έτσι για να σας πούμε όσοι έρθετε και πείτε μας και ένα γεια, εκεί θα είμαστε. Λοιπόν, βλέπετε το σήμα του 904, το λογότυπό του, το στοίχημά του από την τέχνη που αντιστέκεται στην τέχνη που αντεπιτίθεται και λίγο πριν ξεκινήσουν οι φωτογραφίες των Θεσσαλονικιών συνδικαλιστών αγωνιστών που βρέθηκαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, εκεί σε εκείνη την πορτούλα μπαίνεις και βλέπεις τον 904 αριστερά στα FM. Εντάξει, δώσαμε και το δικό μας σχεδιάγραμμα και κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Α, μην ξεχνάτε, έλεγα το πρόγραμμα, αφού κλείσει όλη η ζωντανή μετάδοση όπου κουβεντιάζουμε αρχικά, σας περιγράφουμε τι συμβαίνει εκεί, μιλάμε με διοργανωτές και παραγωγός του 904 αριστερά στα FM, πρέπει να σας πω ότι εντάξει, ειδικά αυτό το διάστημα όλοι εμείς που μπαίνουμε ή τα του 904 αριστερά στα FM μέσα στο χώρο αυτής της έκθεσης για ένα παραπάνω έτσι διψάμε να δούμε τι έχει δημιουργηθεί. Γιατί βαδίζουμε και προς το μεγάλο εβδομαδιαίο αφιέρωμα του 904 στον Γιάννη Ρίτσο αφιερωμένο. Είναι η τελευταία εβδομάδα του Μάη, οπότε συλλέγουμε και εμείς πολλά στοιχεία έτσι, για να συνθέσουμε αυτό το αφιέρωμα και σε αυτό μας βοηθάει η μεγάλη αυτή έκθεση. Οπότε όλοι εμείς είμαστε εκεί πέρα, ανάμεσά σας. Και παίρνουμε και το μικρόφωνο σε αυτή τη ζωντανή μετάδοση. Ακριβώς μετά, λίγο πριν κλείσει το πρόγραμμα του 904, εντάξει, ο Γιώργος του Τεπ Χανελής δεν θα λείψει. Sentinels of Metal, 10 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας, να προχωράτε όπως και να έχει, να χαμογελάτε, γιατί η ζωή είναι όμορφη. Θέλουν να μας πείσουν ότι είναι μαύρη. Όχι, είναι όμορφη και εμείς έχουμε αποφασίσει να τη φτιάξουμε ακριβώς όπως τη θέλουμε και να πετάξουμε στην άκρη ό,τι περισσεύει. Έτσι αν θέλουμε να βαδίσουμε στα χνάρια της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Και κοιτάξτε να δείτε πως μια φωτογραφία είναι ίση με χιλιάδες λέξεις. Και αυτή η φωτογραφία και αυτές οι φωτογραφίες που ήρθαν μπροστά μας και μορφοποίησαν αυτούς τους ήρωες που η ζωή την κρίσιμη στιγμή τους έκανε οι ήρωες, γιατί αποφάσισαν να βαδίσουν μπροστά, μας δείχνουν έτσι το βλέμμα τους κοιτάει εμάς. Και εκεί που πρέπει, όχι πρέπει με την έννοια ότι κάποιος μας το επιβάλλει, είναι αναγκαία να φτάσουμε. Θέλουμε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, γι' αυτό κάναμε και όλο αυτό τον πρόλογο, με τη φωτογραφία του Βασίλη Προδρόμου. Είναι ένα νέο τραγούδι που έχει βγει, έτσι,
Ενδεικτικό του δέος προκάλεσε σε ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις η φωτογραφία, των αλήγιστων των 200 κομμουνιστών της 1ης του Μαΐου του 1944, είναι ότι έχει προκαλέσει, και μπράβο της, μία νέα πολιτισμική, πολιτιστική δημιουργία. Είναι και αυτή η επιβεβαίωση της έμπνευσης που προκαλούν τα πρόσωπα της αστήρευτης δύναμης της εργατικής τάξης, που με την οργανωμένη πάλη της μπορεί να αντιμετωπίσει και τον πιο δυνατό αντίπαλο. Έτσι λοιπόν θα πάμε να ακούσουμε σήμερα, γιατί έχει βγει άλλο ένα τραγούδι από τους υπεραστικούς, σας το υποσχόμαστε για αύριο, τη φωτογραφία. Σε ερμηνεία του Βασίλη Προδρόμου, μουσική του Γιάννη Τσιαντή και στίχους του Γιώργου Μιχελάκου. Να είστε καλά, γεια σας. Αύριο στις 9 τα λέμε και πάλι, εδώ ξεγραβαλέτο στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ο Κοσμάς Στεφανίδης απομακρυσμένα, αλλά καθοριστικά στην κονσόλα του ήχου.

0: κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με την Ευδοξία Γραβαλά.
1: Στον 90,4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα FM. 4 αριστερά στα

0: 90,4 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ισο...
0: Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες.

0: και άλλων περιοχών στο νεκροταφείο Ξηριώτισσα της Λαμίας. Η μελέτη διαθέτει ιστοριοδυτικό χαρακτήρα και η προσέγγιση του θέματος είναι καταγραφική, καθώς χωρίς κρίσεις, αναλύσεις, συμπεράσματα, παρατίθενται στοιχεία, ντοκουμέντα και πηγές μέσα από τα αρχεία του έκτακτου στρατοδικείου Λαμίας, τα δημοσιεύματα του λαμιακού τύπου και τους ονοματικούς καταλόγους εκτελεστέντων. Δημήτριος Νάτσιος, το έκτακτον στρατοδικείων Λαμίας, 1946 έως 1950, αρχιακή έρευνα, από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
1: Είμαι ο Γιώργος Μπιλικάς, μουσικός και συγγραφέας και ακούμε 904 αριστερά στα FM.
2: Οι δημιουργοί που χάραξαν την εποχή τους με τον 904 αριστερά στα FM.

0: Κοντραπούντο με τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Γιατί το έντεχνο και ροκ ελληνικό τραγούδι παίζει στη Θεσσαλονίκη και στον 904 αριστερά στα FM.
1: Η σύγχρονη εποχή προτείνει Νεφέλη Μαϊστράλη, Αθανασία, Βίος και πολιτεία μιας αγιότητας. Το θεατρικό έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη, Αθανασία, εξετάζει με σαρκασμό και συγκίνηση την ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει. Η Αθανασία γίνεται σύμβολο μιας κοινωνίας που αναζητά θαύματα ανάμεσα στις οθόνες και τα social media, αποκαλύπτοντας τον μηχανισμό κατασκευής μιας αγιοσύνης στην εποχή του θεάματος. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μια γυναίκα η οποία θεωρείται σκεύος εκλογής του Θεού. Ένα σημάδι στο σώμα της ερμηνεύεται ως θεϊκό ίχνος και έτσι μια αγιότητα γεννιέται. Ψευδοάγιοι και ψευδοπροφήτες, σαλτιπάκι κήρυκες κάποιας αγιότητας αποτυπώνουν πώς η πίστη γίνεται πηγή πλουτισμού. Το έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη αναδεικνύει το μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη απελπισία και πώς λειτουργεί η χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω της ψευδαίσθησης και της εκμετάλλευσης του θρησκευτικού αισθήματος. Νεφέλη Μαϊστράλη, Αθανασία, Βίος και πολιτεία μιας αγιότητας, από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
2: Είμαι ο Παντελής Θαλασσινός και ακούτε 904.

0: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
1: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
2: Αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Ναυτική αποστολή με στόχο τη συνοδεία εμπορικών πλοίων που έχουν παγιδευτεί στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Τραμπ. Οι επιχειρήσεις έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τις επόμενες ώρες, ανάφοντας κόκκινο συνοδευμό για μια νέα κλιμάκωση στην ήδη φλεγόμενη περιοχή. Από την πλευρά της η Τεχεράνη απάντησε άμεσα, καθιστώντας σαφές ότι οποιαδήποτε συνοδεία από αμερικάνικα πολεμικά πλοία θα εκλειφθεί ως εχθρική ενέργεια που ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε νέα στρατιωτική σύραξη. Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και όλους τους επίδοξους διαχειριστές της, βάζοντας στόχο να ζήσουν όπως τους αξίζει στον 21ο αιώνα, σχολιάζει το ΚΚΕ για την προκλητική ανάρτηση του Πρωθυπουργού που εμφανίζει μια μαγική εικόνα για μέτρα στήριξης των οικογενειών. Την Τετάρτη στις 7.30 ώρα το απόγευμα η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση της κομματικής οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ αφιερωμένη στον ηρωικό Μάη του 1936 θα γίνει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Εν τω μεταξύ, με μεγάλη επισκεψιμότητα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συνεχίζεται η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού της κομματικής οργάνωσης με τίτλο «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936, τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος» που λειτουργεί από την Πρωτομαγιά στο κτίριο Λαμπατουάρ στα παλιά σφαγεία της Θεσσαλονίκης. Η έκθεση για τα 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 1936 λειτουργεί κανονικά από τις 6.30 το πρωί ως τις 6.30 το βράδυ μέχρι και τις 10 του Μάη. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ. Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Από τον ηρωικό Μάη του 1936 στο σήμερα» και μεταδίδεται από τον 904 αριστερά στα FM και αυτή η εκδήλωση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της έκθεσης. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για το ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στις παρακολουθήσεις, καθώς όταν ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ ενέκρινε 11 παρακολουθήσεις που συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει το ρόλο της αστικής δικαιοσύνης στην ομιμότητα του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων που με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, σχολιάζει το ΚΚΕ. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο αλλά και χαμηλά για την εποχή επίπεδα προβλέπονται για σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 18.
3: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από τον 904 αριστερά στα FM.

0: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Μάκης Μαΐλης, 1914-1917. Ο εθνικός διχασμός στο φως της ταξικής πάλης. Η έκδοση αναλύει την ουσία του εθνικού διχασμού, τα αντιτιθέμενα δηλαδή συμφέροντα τμήματων της ελληνικής αστικής τάξης και τη διαπάλη γύρω από αυτά, η οποία διαπέρασε την επιλογή διεθνών συμμάχων, το ρόλο της μοναρχίας, το κράτος, τους θεσμούς του, τον προσδιορισμό της μεγάλης ιδέας και άλλα, με δεδομένη πάντα την κοινή στόχευση όλων των τμήματων της αστικής τάξης για την αναβάθμιση της θέσης της τελευταίας και τη διασφάλιση της εξουσίας της. Αποτυπώνει παράλληλα την εξέλιξη στο ίδιο διάστημα του εργατικού σοσιαλιστικού κινήματος, τις αδιέξοδες επιλογές για στίχηση με το ένα ή το άλλο τμήμα της αστικής τάξης και με τη μία ή την άλλη ιμπεριαλιστική συμμαχία και τελικά τα βήματα στην ορίμανση και την ταξική του χειραφέτηση ως την ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας. Μάκης Μαΐλης, 1914-1917. Ο εθνικός διχασμός στο φως της ταξικής πάλης. Από τις εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή».
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί λέγεται «Γλωσσικά σημειώματα» με το Λαέρτη Τανακίδη.

Γεια σας. Χαιρετώ τους ακροατές του 904 αριστερά στα FM. Στη σημερινή εκπομπή, στον ήχο βοηθάει ο Δημήτρης Μινάς. Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα θέμα που λέγεται ουσιαστικοποίηση του επιθέτου. Ουσιαστικοποίηση του επιθέτου. Σημαίνει ότι κάποτε το επίθετο γίνεται ουσιαστικό. Με αυτό θα ασχοληθούμε. Το ουσιαστικό είναι ένα από τα κύρια μέρη του λόγου. Πάντοτε μιλάμε για κάποιο ουσιαστικό. Παραδείγματος χάρη μιλάμε για το ποδόσφαιρο, για το ραδιόφωνο, για την πόλη, για την εργασία, για τον ουρανό κλπ. Μιλάμε για κάτι πάντοτε. Αυτό είναι το ουσιαστικό, άλλωστε και η λέξη αυτό σημαίνει. Είναι ουσιαστικό μέρος του λόγου. Συχνά πάνω στο ουσιαστικό πηγαίνει ένα επίθετο που δείχνει μια ιδιότητα του ουσιαστικού. Παραδείγματος χάρη, ζωντανό ραδιόφωνο, όμορφη πόλη, κοπιαστική εργασία, απέραντος ουρανός. Κάποτε συμβαίνει να παραλείπεται το ουσιαστικό από μια έκφραση ως αυτονόητο και στη θέση του να μένει το επίθετο, παίρνοντας και τη συντακτική θέση του ουσιαστικού και τη σημασία του. Δηλαδή, μετατρέπεται το επίθετο σε ουσιαστικό. Πολύ γνωστό κλασικό παράδειγμα για τους φιλολόγους τέτοιας αλλαγής είναι το νεαρόν είδωρ. Σήμαινε στα αρχαία ελληνικά φρέσκο καινούριο νερό, νεαρό είδωρ. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ένας αρχαίος ή να ακούσουμε έναν αρχαίο, αν μπορούσαμε, θα έλεγε απευθυνόμενο σε κάποιον, δώσμη νεαρόν είδωρ, δώσε μου φρέσκο καινούριο νερό. Κάποια στιγμή το είδωρ έφυγε ως αυτονόητο και στη θέση του έμεινε το νεαρόν, που άρχισε να σημαίνει ό,τι και σήμερα. Το νεαρόν λοιπόν έγινε νερόν και ύστερα νερό. Ακριβώς όπως συμβαίνει και σήμερα που κάνουμε πάρα πολλές φορές τέτοιο πράγμα, δηλαδή να μετατρέπουμε το επίθετο σε ουσιαστικό. Λέμε παραδείγματος χάρη, στο καφενείο, στο μπαρ, ξέρω εγώ, κάντε μου έναν βαρύ γλυκό. Χωρίς να λέμε καφέ. Η λέξη βαρύ γλυκό έχει μέσα και τον καφέ. Έγινε το επίθετο βαρύ γλυκός, έγινε ουσιαστικό. Έχουμε λοιπόν μετατροπή του επιθέτου σε ουσιαστικό ή αλλιώς ουσιαστικοποίηση του επιθέτου. Μάλιστα το τέος επίθετο μπορεί τώρα να παίρνει, αφού έγινε ουσιαστικό, να παίρνει και άλλο επίθετο ως προσδιορισμό. Παραδείγματος χάρη λέμε τώρα δροσερό νερό. Εκεί που το νεαρόν είδωρ των νεαρών σήμαινε καινούριο φρέσκο, τώρα το λέμε δροσερό νερό ή λέμε ωραίος βαρύγλυκος. Επίθετο πάνω στο πρώην επίθετο βαρύγλυκος. Αυτό είναι σημαντικό να προσέχουμε. Αν κάποιο επίθετο δεν συνοδεύει ουσιαστικό, δεν πάει πάνω σε ένα ουσιαστικό και βρίσκεται μόνο του, συμβαίνει ένα από τα δύο. Ή το ουσιαστικό είχε αναφερθεί αμέσως προηγουμένως και ήταν ολοφάνερο ότι το επίθετο πήγαινε σε αυτό το συγκεκριμένο ουσιαστικό, ή πρόκειται για ουσιαστικοποιημένο επίθετο, δηλαδή για επίθετο που μετατράπηκε σε ουσιαστικό και πήρε τη θέση του. Ουσιαστικοποίηση του επιθέτου συνέβαινε στην αρχαία ελληνική, συμβαίνει και στην ελληνική σε αρκετά μεγάλη έκταση. Δεν το υποψιάζεται κανείς άμα δεν αρχίσει να ασχολείται με αυτό το θέμα. Σε αρκετά μεγάλη έκταση, όπως θα φανεί από τα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν τώρα, που είναι πολλά και η αλήθεια είναι και λίγο κουραστικά να τα πω και να τα ακούσετε κι εσείς. Σημειώνουμε πρώτα πολλές λέξεις επίθετα που συνόδευαν τη λέξη άνθρωπος. Και επειδή το άνθρωπος είναι αυτονόητο, χάθηκε και στη θέση του έμεινε το επίθετο. Έτσι λοιπόν όλη η λίστα που θα ακολουθήσει τώρα είναι επίθετα που έγιναν ουσιαστικά κατά παράληψη της λέξης άνθρωπος. Λοιπόν, φίλος, εχθρός, ακόλουθος, σύντροφος,
σύζυγος, επιστήμων, ειδήμων, οι δήμονες που λέμε, ο χωρικός, τα πεθερικά, ο συμπέθερος, το αφεντικό, τα αφεντικά, ο γείτονας, ο οικονόμος, ο πολιτικός, η πολιτική, η αθάνατη για τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής λέγεται, ο αγαπητικός, οι ηθαγενείς, οι πρωτόγονοι, οι άγριοι, ο άεργος. Θυμίζω πάλι ότι ακούμε επίθετα, πρώην επίθετα που έγιναν ουσιαστικά κατά παράληψη της λέξης άνθρωπος. Ο άνεργος λοιπόν, ο συνοδός, ο συγγενής, ο διάδικος, ο ένοχος, ο κολλητός, ο αντίπαλος, οι ξένοι, οι δικοί μας, ο κατήγορος, ο βάρβαρος, οι βάρβαροι, ο άθεος, οι άθεοι, ο αδελφός, ο ξάδελφος και λοιπά και άλλα που δεν καταγράφονται όλα. Κατά παράληψη των λέξεων είδη ή προϊόντα, επίθετα έγιναν ουσιαστικά και αρκετά είναι και αυτά, και έτσι έχουμε τα χαρτικά, τα αναλώσιμα, τα ξυριστικά, τα καλλιντικά. Επίθετα είναι αυτά όλα που έγιναν ουσιαστικά, έτσι, κατά παράληψη του είδη και προϊόντα. Τα καθαριστικά λοιπόν, τα πλαστικά, τα μπαχαρικά, τα λαχανικά, τα ζαρζαβατικά, τα οπορικά, τα θαλασσινά. Άλλες περιπτώσεις μεμονωμένες. Η έρημος γη είναι κατά παράληψη της λέξης γη. Το περιοδικό δημοσίευμα. Τα άκρα μέλη του σώματος. Τα άκρα μέρη μιας περιοχής. Η δεξιά που λέμε και στην πολιτική, η δεξιά είναι η δεξιά χείρ. Η αριστερά χείρ κατά παράληψη των λέξεων χείρ, χέρι. Ή η δεξιά, η αριστερά, η κεντρώα παράταξη, ιδεολογία. Ή η δεξιή, η αριστερή, η κεντρώη, ψηφοφόροι, οπαδοί. Αυτά χάνονται και μένουν τα επίθετα. Η μέση, πονάει η μέση μου, είναι η μέση περιοχή. Η ξένη, η γη. Η πατρίς, η πατρίδα, η πατρίς είναι κατά παράληψη της λέξης γέα, γη. Η πατρίς γη ήταν η πατρική γη. Έφυγε το γη, έμεινε η πατρίς. Τα ορυκτά σώματα, το παγωτό γλύκισμα, τα εντόστια σπλάχνα, η τριήρης ναύς, η λεοντή δωρά, το δεξί χέρι ή πόδι, το αριστερό χέρι ή πόδι. Λέμε, αυτός έχει πολύ καλό αριστερό πόδι στο ποδόσφαιρο. Αριστερό, έχει πολύ, το πόδι δεν είναι απαραίτητο. Λέμε, έχει πολύ καλό το δεξί χέρι ή πόδι. Το αριστερό χέρι ή πόδι. Λέμε, αυτός έχει πολύ καλό αριστερό πόδι στο ποδόσφαιρο. Αριστερό, έχει πολύ, το πόδι δεν είναι απαραίτητο. Λέμε, έχει πολύ καλό αριστερό. Η λεω...

και τώρα στο ραδιόφωνο και ακούει την απαρίθμηση λέξεων, μιλάμε για επίθετα που έγιναν ουσιαστικά κατά παράληψη ουσιαστικού. Η βραδιά, από το βραδία ώρα, η ευθεία, να ακολουθείς την ευθεία λέμε, είναι την ευθεία γραμμή ή την ευθεία οδό, η οξία, η βαρία, η περισπομένη, η ψηλή, η δασία, όλα αυτά είναι κατά παράληψη της λέξεως φωνή ή προσωδία, λέγανε οι αρχαίοι. Η οξία, η βαρία, η περισπομένη, η ψηλή, η δασία. Η δημοσιά, από το δημοσία οδός. Η πλατεία, οδός. Η ημέτερη, εννοείται κομματική φίλη. Ο πρεσβύτερος, ιερέας. Τα έντερα, σπλάχνα. Κατά παράληψη της λέξης ημέρα, τα επίθετα έγιναν ουσιαστικά η προτεραία, η ιστεραία, η επομένη, η τεσσερακοστή, η σαρακοστή, η πεντηκοστή. Το άλογο, ζώο. Κατά παράληψη της λέξης έγγραφο έχουμε το εισιτήριο, το εξιτήριο, το προσκλητήριο, το εκαθαριστικό, το ενδεικτικό, το πιστοποιητικό, το απολυτήριο, το διαβατήριο, το πρακτικό, τα πρακτικά, όλα αυτά είναι επίθετα που συνόδευαν τη λέξη έγγραφο. Το κηδόνιο, που έγινε κηδόνι, το κηδόνιο μήλο, από την επαρχία των κηδονιών των Χανίων. Το στενό, δρομάκι, σε τούτο το στενό που λέει και το παλιό ωραίο τραγούδι. Τα νέα, γεγονότα, ο εσπερινός, ο εωθινός ύμνος. Κατά παράληψη της λέξης γεύμα, το πρωινό, το δεκατιανό, το δειλινό, το βραδινό, το μεσημεριανό. Με παράληψη της λέξης κρέας, το χοιρινό, το μοσχαρίσιο. Τα οικιακά, έργα. Κατά παράληψη της λέξης επιστήμη, η μαθηματική, η φυσική, η νομική, η ιατρική, εννοείται επιστήμη. Η ταχεία, αμαξοστοιχεία. Ο ιδιαίτερος ή η ιδιαιτέρα, γραμματέας. Η πρεσβυτέρα, σύζυγος ιερέα. Η αφετηρία, γραμμή. Το δηλητήριο, φάρμακο. Τα παστά, φαγητά. Ο αυγερινός, αστέρας. Η περγαμηνή, η βίβλος. Ο ποντικός, ο αρουραίος, μης. Είναι κάτι που είχαμε ασχοληθεί σε μια παλιότερη εκπομπή για τα ετυμολογικά. Μιλήσαμε λοιπόν σήμερα για την ουσιαστικοποίηση του επιθέτου, δηλαδή που επίθετα που συνοδεύουν ένα ουσιαστικό παίρνουν τη σημασία και τη θέση του ουσιαστικού, το ουσιαστικό ως αυτονόητο εξαφανίζεται. Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα περίπου στις 12:05 μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σας χαιρετώ και σας αφήνω με το μουσικό θέμα από την ταινία, την πολύ γνωστή παλιά ταινία «Ο Νονός», το κομμάτι του Νίνο Ρότα. Γεια σας.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Εβδομάδα είναι θα περάσει με το Γιάννη Μωυσιάδη κάθε Δευτέρα 8 με 10 στον 904 αριστερά στα FM.

0: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
1: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 283 810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.

0: τίτλοι ειδήσεων.
1: Ναυτική αποστολή με στόχο τη συνοδεία εμπορικών πλοίων που έχουν παγιδευτεί στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Τραμπ. Οι επιχειρήσεις έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τις επόμενες ώρες, ανάβοντας κόκκινο συνογερμό για μια νέα κλιμάκωση στην ήδη φλεγόμενη περιοχή. Από την πλευρά της η Τεχεράνη απάντησε άμεσα, καθιστώντας σαφές ότι οποιαδήποτε συνοδεία από αμερικάνικα πολεμικά πλοία θα εκλειφθεί ως εχθρική ενέργεια που ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε νέα στρατιωτική σύραξη. Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και όλους τους επίδοξους διαχειριστές της, βάζοντας στόχο να ζήσουν όπως τους αξίζει στον 21ο αιώνα, σχολιάζει το ΚΚΕ για την προκλητική ανάρτηση του Πρωθυπουργού που εμφανίζει μια μαγική εικόνα για μέτρα στήριξης των οικογενειών. Την Τετάρτη στις 7.30 ώρα το απόγευμα, η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση της κομματικής οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, αφιερωμένη στον ηρωικό Μάη του 1936, θα γίνει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Εν τω μεταξύ, με μεγάλη επισκεψιμότητα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συνεχίζεται η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού της κομματικής οργάνωσης με τίτλο «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936, τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος», που λειτουργεί από την Πρωτομαγιά στο κτίριο Λαμπατουάρ στα παλιά σφαγεία της Θεσσαλονίκης. Η έκθεση για τα 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 1936 λειτουργεί κανονικά από τις 6.30 το πρωί ως τις 6.30 το βράδυ μέχρι και τις 10 του Μάη. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ. Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Από τον ηρωικό Μάη του 1936 στο σήμερα» και μεταδίδεται από τον 904 αριστερά στα FM και αυτή η εκδήλωση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της έκθεσης. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για το ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στις παρακολουθήσεις, καθώς όταν ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ ενέκρινε 11 παρακολουθήσεις που συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει το ρόλο της αστικής δικαιοσύνης στην ομιμότητα του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου, του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων που με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, σχολιάζει το ΚΚΕ. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο αλλά και χαμηλά για την εποχή επίπεδα προβλέπονται για σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 18.
0: Ήταν η τίτλοι ειδήσεων από τον 904 αριστερά στα FM.

0: αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς. Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με την Ευδοξία Γραβαλά. Στον 90,4 αριστερά στο FM.
1: Κράτα τη γραμμή ανοιχτή.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Γεια σας. Είμαι ο Σωτήρης Μπαλάς και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

Μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια.

άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

κάπευτη από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Ηχό του κόσμου. Μια εκπομπή που ενώνει τη ρίζα με το όνειρο, τη γη με τον ουρανό. Με την Αθηνά Συγκούνα, κάθε τρίτη βράδυ 9 με 10, στον 904 αριστερά στα FM.
1: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής. Δεν ξέρεις μερικά πράγματα και άλλα διηγήματα. Τα 16 μικρά διηγήματα της συλλογής αγκαλιάζουν με εξομολογητική διάθεση την περίοδο του εμφυλίου. Ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής μας μεταφέρει στο βουνό, στα κρατητήρια, στις φυλακές και την πολιτική προσφυγιά, στις πιο σκληρές, απάνθρωπες και βάναυσες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να υποβληθεί ένας αγωνιστής, χωρίς όμως να χάνει την ακαταμάχητη τρυφερότητα και το χιούμορ του. Χωρίς να χάνει τη στέρεη αισιοδοξία του για το μέλλον της ανθρωπότητας, για το οποίο γράφει βουτώντας πρώτα την πένα του στον ήλιο. Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής. Δεν ξέρεις μερικά πράγματα και άλλα διηγήματα. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
2: Γεια σας. Είμαι ο ηθοποιός Γιάννης Καλατζόπουλος. Ακούτε 904 αριστερά στα FM.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουάρ.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Γεια σας. Είμαι ο Κώστας Θωμαΐδης και να ακούτε 904 αριστερά στα FM και για την καλή μουσική που μεταδίδει.
4: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Ναυτική αποστολή με στόχο τη συνοδεία εμπορικών πλοίων που έχουν παγιδευτεί στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Τραμπ. Οι επιχειρήσεις έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τις επόμενες ώρες, ανάφοντας κόκκινο συνοδευμό για μια νέα κλιμάκωση στην ήδη φλεγόμενη περιοχή. Από την πλευρά της η Τεχεράνη απάντησε άμεσα, καθιστώντας σαφές ότι οποιαδήποτε συνοδεία από αμερικάνικα πολεμικά πλοία θα εκλειφθεί ως εχθρική ενέργεια που ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε νέα στρατιωτική σύραξη. Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν αναγκή να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και όλους τους επίδοξους διαχειριστές της, βάζοντας στόχο να ζήσουν όπως τους αξίζει στον 21ο αιώνα, σχολιάζει το ΚΚΕ για την προκλητική ανάρτηση του Πρωθυπουργού που εμφανίζει μια μαγική εικόνα για μέτρα στήριξης των οικογενειών. Την Τετάρτη στις 7.30 ώρα το απόγευμα η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ αφιερωμένη στον ηρωικό Μάη του 1936 θα γίνει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Εν τω μεταξύ με μεγάλη επισκεψιμότητα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνεχίζεται η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού της Κομματικής Οργάνωσης με τίτλο «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936, τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος», που λειτουργεί από την Πρωτομαγιά στο κτίριο Λαμπατουάρ στα παλιά σφαγεία της Θεσσαλονίκης. Η έκθεση για τα 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 1936 λειτουργεί κανονικά από τις 6.30 το πρωί ως τις 6.30 το βράδυ μέχρι και τις 10 του Μάη. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ. Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Από τον ηρωικό Μάη του 1936 στο σήμερα» και μεταδίδεται από τον 904 αριστερά στα FM και αυτή η εκδήλωση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της έκθεσης. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για το ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στις παρακολουθήσεις, καθώς όταν ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ ενέκρινε 11 παρακολουθήσεις που συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει το ρόλο της αστικής δικαιοσύνης στην ομιμότητα του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων που με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, σχολιάζει το ΚΚΕ. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο αλλά και χαμηλά για την εποχή επίπεδα προβλέπονται για σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 18.
4: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από τον 904 αριστερά στα FM.

0: 4 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς. Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με την Ευδοξία Γραβαλά. Στον 90,4 αριστερά στο FM.
1: Κράτα τη γραμμή ανοιχτή.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Γεια σας. Είμαι ο Σωτήρης Μπαλάς και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

Δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο, τον ελέγαμε, η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

Θεά, την κρυμμένη σου εικόνα. Σε πιο καινούριο παραμύθι να δοθώ.

0: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Είμαι ο Γιώργος Καράς και ακούμε 904 αριστερά στα FM.

0: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με την Ευδοξία Γραβαλά.
1: Στο 90,4 αριστερά στα FM.
2: Κράτα τη γραμμή ανοιχτή.
0: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
4: Είμαι η Ελένη Γερασιμίδου, ηθοποιός, και σας συνιστώ να ακούτε 904 αριστερά στα FM.

Αυτό το εξαιρετικό κομμάτι λέγεται Root Mood και ανήκει στον Stevie Ray Vaughan. Και θα πάμε πίσω στις 4 Μαΐου του 1989, όπου εκεί ο Stevie Ray Vaughan ξεκινούσε αυτό που θα αποδεικνύονταν τελικά η τελευταία του περιοδία. Από τα 110 προγραμματισμένα show αυτής της περιοδίας είχε ολοκληρώσει τα 107. Στις 27 Αυγούστου του 1990 σκοτώθηκε σε ένα τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο μετά από μια συναυλία στο Wisconsin σε ηλικία μόλις 35 ετών. Θεωρείται από πολλούς ως ο σημαντικότερος κιθαρίστας της blues που έζησε μετά τον Jimi Hendrix. Εισηχθεί μετά θάνατον στο Rock and Roll Hall of Fame. Και η εκπομπή που ακούτε είναι το Μουσικό Χρονολόγιο. Είστε συντονισμένοι στο 904 αριστερά στα FM. Ο Δημήτρης Μινάς βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής, στην οποία για την επόμενη μία ώρα θα ασχοληθούμε με το τι έγινε σαν σήμερα στον χώρο της μουσικής 4 Μαΐου. Και για τη συνέχεια θα πάμε στις 4 Μαΐου του 1970. Σε μια Αμερική όπου από τα μέσα της δεκαετίας του 60 μενόταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ, η υπεριαλιστική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη χώρα της Ασίας, και το αντιπολεμικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις. Μέσα σε όλα εκατοντάδες χιλιάδες νέοι στέλνονταν στη ζούγκλα του Βιετνάμ και πολλοί επέστρεφαν νεκροί ή ψυχικά και σωματικά κατεστραμμένοι. Μέσα στα πανεπιστήμια οι φοιτητές πρωτοστατούσαν ενάντια στον πόλεμο με διάφορες μορφές πάλης, και εκείνη τη μέρα η Εθνοφρουρά του Οχάιο ζητήθηκε να διαλύσει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Βιετνάμ στο πολιτιακό πανεπιστήμιο του Κέντ. Εκεί οι στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς άνοιξαν πυρ ενάντια στους φοιτητές που διαδήλωναν και από τις σφαίρες έπεσαν νεκροί 4 νέοι άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11. Τις επόμενες μέρες μείναν κλειστά εκατοντάδες πανεπιστήμια και κολέγια ως αντίδραση για αυτό το μακελιό, το οποίο έμεινε για πάντα χαραγμένο στη συλλογική μνήμη της γενιάς του Βιετνάμ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Νίλ Γιάνγκ διάβασε για αυτό το περιστατικό σε ένα περιοδικό εκείνες τις μέρες και μέσα σε λίγες ώρες έγραψε το τραγούδι «Οχάιο». Το ηχογράφησαν αμέσως μέσα σε λίγες ώρες και κυκλοφόρησε ως single τις επόμενες ημέρες. Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να το παίξουν, αλλά σχεδόν αμέσως έγινε ένα από τα πιο γνωστά πολιτικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.

Cool the Love, Led Zeppelin, και στις 4 Μαΐου του 1973 οι Led Zeppelin ξεκινούσαν στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια περιοδία που θα γινόταν η μεγαλύτερη και πιο κερδοφόρα rock περιοδία στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι και εκείνη τη στιγμή. Και έναν χρόνο ακριβώς μετά, 4 Μαΐου του 1974, το The Locomotion των Grand Funk Railroad έφτανε στην κορυφή των Αμερικάνικων Chart. Ήταν η δεύτερη φορά που το τραγούδι αυτό κατακτούσε την πρώτη θέση. Η πρώτη ήταν το 1962 με την original εκτέλεση της Little Eva. Το ενδιαφέρον της ιστορίας είναι ότι το τραγούδι αυτό γράφτηκε από τους Carol King και Jerry Goffin, ειδικά για την Eva Bond, μια νεαρή γυναίκα που δούλευε ως babysitter στο σπίτι τους.

The Locomotion Grand Funk 1974, 4 Μαΐου έφτασε στην κορυφή των αμερικάνικων chart και την ίδια ημέρα, 4 Μαΐου του 1974, το Waterloo, το Νάμπα φτάνει στην κορυφή των βρετανικών chart.

Και αυτή είναι οι Scorpions, 4 Μαΐου του 1984. Οι Γερμανοί Scorpions κυκλοφορούν το ένατο στούντιο άλμπουμ τους, Love at First Stink. Έφτασε στην 6η θέση των Αμερικάνικων Album Chart και μεταξύ των άλλων, ο δίσκος αυτός περιλαμβάνει και το Rock You Like a Hurricane.

0: σύγχρονη εποχή, το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 283 810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
1: Είμαι ο Γιώργος Ανδρέου και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

Και αυτό ήταν το Move Closer, ένα τραγούδι της Αμερικανίδας Phyllis Nelson, το οποίο στις 4 Μαΐου του 1985 βρέθηκε στην κορυφή των Βρετανικών Single Chart. Ήταν η μοναδική της επιτυχία στη Βρετανία και το τραγούδι αυτό ήταν ένα από αυτά που λέμε One Hit Wonder, καθώς κανένα άλλο της τραγούδι δεν σημείωσε κάποια σχετική επιτυχία. Μια τέτοια ημέρα το 1987, στις 4 Μαΐου, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 44 ετών ο Paul Butterfield. Μεγάλωσε στο South Side στο Σικάγο και είχε μαθητεύσει δίπλα σε θρύλους του blues όπως ο Muddy Waters και ο Little Walter. Ο Butterfield ήταν λευκός και έπαιζε με μια ένταση και αυθεντικότητα που τον έκανε αποδεκτό στον χώρο του blues. Εμφανίστηκε στο Woodstock και συνεργάστηκε με τον BB King και τον Jimi Hendrix. 41.

Στις 4 Μαΐου του 1991, η Σερ φτάνει για πρώτη φορά ως solo καλλιτέχνη στην κορυφή των βρετανικών single chart με την διασκευή της στο The Soup Soup Song. Το τραγούδι προέρχονταν από το soundtrack της ταινίας Mermaids και είχε πρωτοηχογραφηθεί από την Betty Everett το 1964 και έφερε την Σερ στην κορυφή μετά από ολόκληρα 26 χρόνια, όπου τότε είχε ανέβει σαν ντουέτο μαζί με τον Σάνι Μπόνο το 1965 με το τραγούδι I Got You Baby.

4 Μαΐου του 1996 και η Alanis Morissette βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών album chart με το Jagged Little Pill, όπου θα παρέμενε εκεί για 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Το album είχε κυκλοφορήσει το 1995 και είχε γίνει ήδη ένα από τα εμπορικότερα αυτής της δεκαετίας. Εμείς ακούμε το You Ought to Know.

4 Μαΐου του 2000 και ξεσπά μία από τις πρώτες μεγάλες νομικές μάχες για τα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής που θα άλλαζε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η μουσική διανέμεται και αντιμετωπίζεται ως προϊόν και εμπόρευμα. Στις 4 Μαΐου του 2000 η Metallica καταθέτουν στην υπηρεσία διαμοιρασμού αρχείων Napster λίστα με τα ονόματα 335.000 χρηστών, οι οποίοι σύμφωνα με το group είχαν κατεβάσει παράνομα τη μουσική τους, ζητώντας την άμεση διαγραφή τους από την πλατφόρμα. Μια διφορούμενη ενέργεια τότε, η οποία δυσαρέστησε πολλούς. 4 Μαΐου του 2004 και οι πρώην μουσικοί των Guns N' Roses, Slash και Duff McKagan καταθέτουν μήνυση ενάντια στον τραγουδιστή Axl Rose, ζητώντας $1 εκατομμύριο. Ισχυρίζονταν ότι ο Rose είχε απορρίψει εμπορικές συμφωνίες που αφορούσαν κοινά τους τραγούδια, χωρίς να τους συμβουλευτεί, προκαλώντας τους άμεση οικονομική ζημιά.

ατυχήματος, κρύβοντας το όνομά του πίσω από ένα ψευδώνυμο. Και κλείνουμε με το Start Me Up των Rolling Stones. Και σαν σήμερα, 4 Μαΐου του 2016, οι Rolling Stones ζητάνε επίσημα από τους διοργανωτές της προεκλογικής εκστρατείας του Donald Trump να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το Start Me Up στις εκδηλώσεις τους. Και κάπου εδώ το μουσικό χρονολόγιο τελειώνει. Είδαμε τι έγινε σαν σήμερα στον χώρο της μουσικής 4 Μαΐου. Ο Δημήτρης Μινάς ήταν στο μικρόφωνο. Συνεχίστε να ακούτε 904 αριστερά στα FM. Για χαρά! Stop!

0: 94 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Βασίλης Κολοβός. Θυμάσαι πατέρα? Στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, ο Βασίλης Κολοβός μας μεταφέρει σε μια μικρή, κλειστή, ορεινή κοινωνία ενός χωριού της Ρούμελης τα χρόνια που ακολούθησαν τον εμφύλιο. Μπροστά από τα μάτια του αναγνώστη περνάνε ήθη και έθιμα, μεγάλα πάθη, ιστορίες εκδίκησης, προσωπικές επαναστάσεις των νέων ενάντια στο παλιό, σε αυτό που έτσι είναι γραμμένο από τα χρόνια τα παλιά, ακόμα και συγκρούσεις ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα του εμφυλίου. Μια ιστορία πολύ τρυφερή, βαθιά ανθρώπινη, που διδάσκει ότι η διέξοδος βρίσκεται στην αλληλεγγύη, στο συλλογικό αγώνα, στο νέο που ανατέλει μέσα από τις στάχτες του παλιού και δημιουργεί μια ζωή πιο όμορφη, πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη. Βασίλης Κολοβός. Θυμάσαι πατέρα? Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουάρ.
3: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
4: Είμαι η Νατάσα Μπουφίλιου και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
5: Τίτλοι ειδήσεων.
6: Ναυτική αποστολή με στόχο τη συνοδεία εμπορικών πλοίων που έχουν παγιδευτεί στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Τραμπ. Οι επιχειρήσεις έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τις επόμενες ώρες, ανάφοντας κόκκινο συνογερμό για μια νέα κλιμάκωση στην ήδη φλεγόμενη περιοχή. Από την πλευρά της η Τεχεράνη απάντησε άμεσα, καθιστώντας σαφές ότι οποιαδήποτε συνοδεία από αμερικάνικα πολεμικά πλοία θα εκλειφθεί ως εχθρική ενέργεια που ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε νέα στρατιωτική σύραξη. Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και όλους τους επίδοξους διαχειριστές της, βάζοντας στόχο να ζήσουν όπως τους αξίζει στον 21ο αιώνα, σχολιάζει το ΚΚΕ για την προκλητική ανάρτηση του Πρωθυπουργού που εμφανίζει μια μαγική εικόνα για μέτρα στήριξης των οικογενειών. Την Τετάρτη στις 7.30 ώρα το απόγευμα η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση της κομματικής οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ αφιερωμένη στον ηρωικό Μάη του 1936 θα γίνει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Εν τω μεταξύ, με μεγάλη επισκεψιμότητα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συνεχίζεται η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού της κομματικής οργάνωσης με τίτλο «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936, τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος», που λειτουργεί από την Πρωτομαγιά στο κτίριο Λαμπατουάρ στα παλιά σφαγεία της Θεσσαλονίκης. Η έκθεση για τα 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 1936 λειτουργεί κανονικά από τις 6.30 το πρωί ως τις 6.30 το βράδυ μέχρι και τις 10 του Μάη. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ. Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Από τον ηρωικό Μάη του 1936 στο σήμερα» και μεταδίδεται από τον 904 αριστερά στα FM και αυτή η εκδήλωση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της έκθεσης. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για το ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στις παρακολουθήσεις, καθώς όταν ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ ενέκρινε 11 παρακολουθήσεις που συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει το ρόλο της αστικής δικαιοσύνης στην ομιμότητα του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων που με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, σχολιάζει το ΚΚΕ. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο αλλά και χαμηλά για την εποχή επίπεδα προβλέπονται για σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 18.
5: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από τον 904 αριστερά στα FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
1: Εντός αμφιθεάτρου.
2: Κάθε Δευτέρα, 4 με 5 το απόγευμα.
1: Ο Χρήστος Μπίνος
2: και ο Κωνσταντίνος Βόδας
1: ανοίγουν μικρόφωνο στους φοιτητές.
2: Στον 90,4 αριστερά στα FM.
1: Το ραδιόφωνο που θες να ακούς. Κωνσταντίνος Βόδας
2: και Χρήστος Μπίνος
1: στα μικρόφωνα του σταθμού που θες να ακούς. Παναγής Φιλιππάτος στη ρύθμιση του ήχου. Τρόποι επικοινωνίας στο τηλέφωνο του σταθμού 2310-2378-41, Viber και WhatsApp 6937-2230-55. Μας ακούτε live stream στο ίντερνετ από το portal 902.gr, από την ηλεκτρονική έκδοση του Ριζοσπάστη και στις πλατφόρμες που μας φιλοξενούν, Greek Radio, Live24, E-Radio, MyTuner και σε όλες σχεδόν τις ψηφιακές πλατφόρμες. Μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές του σταθμού ασύγχρονα on demand στη πλατφόρμα Mixcloud, στο προφίλ 904 αριστερά στα FM. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 5.

0: Καλησπέρα, εδώ είμαστε μετά από αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Μπίνω, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε σένα, Κώστα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, έχουμε καιρό να βρεθούμε σε αυτή. Εγώ έχω καιρό να βρεθώ σε αυτή την αίθουσα βασικά. Εσύ ήσουν και την προηγούμενη Δευτέρα.
0: Ναι, ήμασταν εδώ την προηγούμενη Δευτέρα μαζί σε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή με τον σύντροφο Σωκράτη Γραβαλά. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν που εύχομαι να την άκουσε έτσι και νεολαίες, οι φοιτητές μας εδώ ο λαός της Θεσσαλονίκης, γιατί διδασκόμαστε και παίρνουμε δύναμη από όλα αυτά. Τι λέει, πώς είσαι γενικά?
1: Καλά είμαι, εντάξει, τώρα κινούμαστε σε ρυθμούς φοιτητικών εκλογών συνολικά.
0: Ισχύει,
1: θα τα πούμε και αργότερα κιόλας, αναλυτικά.
0: Πριν ξεκινήσουμε, νομίζω ότι είχαμε μία μέρα ορόσημο έτσι για την τάξη μας, σωστά, την 1η Μάη.
1: Πρωτομαγιά.
0: Πρωτομαγιά, ναι.
1: Και ήθελα βέβαια να βάλω κάποια τραγούδια πρωτομαγιάς, αλλά λέω εντάξει, τώρα πήγε 4 Μαΐου, είναι λίγο, έχουμε αργήσει.
0: Εντάξει.
1: Δεν έπεσε.
0: Πειράζει. Σημασία έχει ότι ήταν μία πάρα πολύ μεγάλη απεργία, παρά και τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν. Κατέβηκε κόσμος, κατέβηκε νεολαία, κατέβηκαν και φοιτητές και οι μαθητές ήταν εκεί, τα εργατικά σωματεία, έγινε και η κατάθεση στεφάνων. Γενικά ήταν πάρα πολύ, είχαμε πάρα πολύ ωραίες εικόνες εκεί. Και την Παρασκευή κιόλας έγιναν και τα εγκαίνια της έκθεσης που διαμόρφωσε η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, η έκθεση ιστορικού αρχαιακού υλικού για το Μάη του 1936, που είναι στα Παλαιά Σφαγεία, στο κτίριο Λαμπατουάρ, 26 Οκτωβρίου 1935. Και νομίζω ότι αξίζει εδώ ο λαός της Θεσσαλονίκης να κάνει έτσι τη βόλτα του και να περάσει και από εκεί, να ξαναγηθεί, γιατί κάθε γωνιά αυτής της έκθεσης είναι και εικόνες από τότε, είναι ιστορία από αυτή την πολύ μεγάλη απεργία των καπνεργατών που εξαπλώθηκε και σε άλλους κλάδους μετά. Την ιστορία την ξέρετε και όσοι δεν την ξέρετε, ευκαιρία είναι να επισκεφτείτε την έκθεση για να μάθετε εδώ και την ιστορία της πόλης μας κτλ.
1: Αυτό είναι το πρώτο μισό της έκθεσης, με το που μπαίνεις, δηλαδή αριστερά μιλάει για, ναι, τους, ναι, για τους καπνεργάτες του Μάη του 36 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στη δεξιά μεριά είναι για τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στη Κεσαριανή, που έχει γίνει και ένας ντόρος ειδικά τον προηγούμενο μήνα. Τέλος πάντων, όλο αυτό το διάστημα το προηγούμενο έχει γίνει κάποιος ντόρος με τις φωτογραφίες τις οποίες έχουν κυκλοφορήσει. Βέβαια, να το πούμε και αυτό, ότι έμαθε πάρα πολλοί κόσμος τι έγινε, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν το ξέρανε τι έγινε εκεί τη μέρα του 44, πρωτομαγιά.
0: Και ποιοι ήταν αυτοί.
1: Ναι, και γιατί έχει και σημασία και το γιατί πρωτομαγιά. Ήθελαν να περάσουν ένα μήνυμα οι κατακτητές και οι ντόπιοι συμμαχοί τους, οι οποίοι οι πολιτικοί τους απόγονοι είναι σήμερα στην κυβέρνηση. Τι είπα? Όχι ρε. Ναι, όχι, όχι, ναι.
0: Και εγώ νομίζω ότι το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι αυτές οι φωτογραφίες ήρθαν την πιο κατάλληλη στιγμή, την ώρα που έχουμε εξίσωση κομμουνισμού και ναζισμού. Δηλαδή τι μας λένε? Ότι οι 200 κομμουνιστές και σαριανείς που φεύγανε με το ανάστημά τους όρθιο, υψηλό και με καθαρό κεφάλι και με τη γροθιά τους υψωμένη, είναι το ίδιο με αυτούς που είχαν τις κάνες απέναντί τους. Έτσι?
1: Εγώ να προσθέσω και το άλλο, το οποίο έκανα πολύ μεγάλο λάθος που δεν το έβαλα σε ηχητικό στην εκπομπή, τώρα μου ήρθε, είναι η αλήθεια με αυτή την κουβέντα. Έκανε μια δήλωση ο Πλεύρης, ο δεύτερος, ο Junior, που είπε ότι εγώ δεν τιμάω, λέει, τους αγώνες της αριστεράς, γιατί οι αγώνες της αριστεράς, λέει, ότι ήταν αντιπατριωτικοί από πάντα. Ωραία. Εγώ, λέει, θέλω να αναδείξω τους αγώνες της δεξιάς. Να, ποιοι είναι να τι αγώνες έκανε η δεξιά. Τα τάγματα ασφαλείας, οι γερμανοτσολιάδες, όλοι εκείνοι. Και στο σύνολο αυτήν που πετούσαν βόμβες να πάλουν στα βουνά της Ελλάδας για να κάψουν τους αντάρτες μετέπειτα στο Δουσουέ, με την εποπία του Δουσουέ. Αυτή είναι η αγώνη της δεξιάς.
0: Αλλά αυτοί είστε.
1: Αλλά τέτοιοι είστε. Τι να κάνουμε, εδώ είμαστε, τα λέμε.
0: Και εδώ είμαστε να τα αναδεικνύουμε, το ποια είναι η πλευρά μας και ποια είναι η δικιά τους η πλευρά. Γι' αυτό κιόλας η έκθεση είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία Να πούμε ότι τώρα οι δραστηριότητες που έχει αναπτύξει και η κομματική οργάνωση θα κορυφωθούν και τώρα μαζί με την πολιτική εκδήλωση τη Τετάρτη 6 Μάη, μεθαύριο δηλαδή, στο πεζόδρομο Αγία Σοφία, όπου θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και πιστεύουμε ότι θα μαζέψει και εκεί κόσμο. Καλό θα είναι ο κόσμος να έρθει να ακούσει γιατί θα παρατηθούν και ιστορικά στοιχεία και στην ομιλία και τα λοιπά και άλλα πολλά, ειδικότερα αυτές τις μέρες που τα πράγματα ζορίζουν όλο και περισσότερο.

0: Να πούμε κιόλας ότι το Πάμε στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 10 Μάη οργανώνει και ιστορικό περίπατο, ο ηρωικός Μαέστρο 36, που τιμώντας βέβαια έτσι το ματωμένο Μάη του 1936 και τον ηρωικό αγώνα των καπνεργατών και συνολικότερα των χιλιάδων εργατών της πόλης που έγραψαν με το αίμα τους λαμπρές σελίδες. Η αφετηρία των συνδικάτων θα είναι στην πλατεία Ελευθερίας στις 10.30 το πρωί. Και το Πάμε καλεί τα σωματεία, κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο που θέλει να γνωρίσει την ιστορία των ταξικών αγώνων, να συμμετάσχει στον ιστορικό περίπατο. Έχουν προγραμματιστεί μετακινήσεις με λεωφορεία που θα αναχωρήσουν την Κυριακή 10 Μάη και από τις παρακάτω περιοχές που θα αναφέρουμε, από την Αθήνα, το Βόλο, τα Τρίκαλα, την Κοζάνη, την Άουσα κτλ. Μπορείτε να μπείτε και στο 902.gr στο πόρταλ, έτσι ώστε να δείτε και τις παραπάνω λεπτομέρειες. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί θέλουμε από εδώ να ξεκινήσουμε, λέγοντας ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες, νομίζω Χρήστο, είναι έναυσμα και πάτημα και ευκαιρία λίγο να στοχαστεί και η νέα γενιά να κάτσει και να σκεφτεί στο
1: πώς θα προχωρήσει,
0: ναι, ποιο δρόμο πρέπει να επιλέξουμε. Πάμε να ακούσουμε για τον Άλκη, Θάνος Μικρούτσικος, και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Για να δούμε τώρα πόσο δυνατά μπορείτε να τραγουδήσετε.

υπάρχουν από τη μία αυτά τα παιδιά που συσπυρώνονται στις αντίστοιχες γραμμές, να το πω έτσι, και υπάρχουν και οι άλλοι. Οι άλλοι που, για να δώσουμε έτσι λίγο μία γεύση στο ότι ποιοι είναι οι άλλοι και τι θέλουν από μας και γενικότερα από την παιδεία και τα πανεπιστήμια και τη ζωή συνολικά και τα εργασιακά δικαιώματα, θα πάμε λίγο να ακούσουμε τους άριστους, το τι λέει ο άριστος, τι λένε οι άριστοι, σε μία μελωδία πολύ όμορφη. Για να εντρυφήσουμε λίγο εδώ να δούμε τι γίνεται.

0: θα έλεγα, επιλέγω ανθρώπους για την πολιτική, πρέπει να έχουν κάνει κάτι πριν μπουν στην πολιτική, πρέπει να έχουν κολλήσει ένσημα.
1: Όλη μέρα στα λιμάνια και στα ναυπηγεία.
0: Και να μην έχεις καταλάβει τι σημαίνει να έχεις αφεντικού.
1: Θανάτου τα καζάνια στα μηχανουργία.
0: Τι σημαίνει να χτυπάς κάρτα, να πηγαίνεις στο γραφείο σου νωρίς, να έχεις παραδοτέα, να βγάζεις το προστοζήν, να υδρώνεις τη φανέλα, για να το πω πολύ απλά.

0: στελέχη εκεί, χωρίς πτυχία, με πτυχία, κάτι, τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, καταλαβαίνουμε βασικά όλοι τι συμβαίνει. Λοιπόν, εδώ έχω μία ανακοίνωση του Πρωθυπουργού που έγινε 16 του Απριλίου, που λέει εντός του μήνα Μαΐου θα ξεκινήσει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ερώτημα είναι αν είμαστε σε θέση, εάν επιτέλους θα αλλάξουμε το άρθρο 16, κάτι το οποίο έπρεπε να είχατε κάνει πριν 20 χρόνια, αλλά δεν τολμήσατε, η αριστεία που λέγαμε. Και γιατί εντάξει, το λέμε και εμείς και στους συναδέλφους μας και στα αμφιθέατρα και παντού, τώρα που συζητάμε και για τις φοιτητικές εκλογές, τι είναι όμως το άρθρο 16. Τρία απλά στοιχεία θα δώσω εγώ για να καταλάβουν όλοι το τι σημαίνει και γιατί είμαστε κατά και δεν πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το νομοσχέδιο που είναι έγκλημα, έτσι. Το οποίο λέει εξίσωση των πτυχίων μας με τα κολέγια, μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για το δημόσιο πανεπιστήμιο και επιβολή διδάκτρων παντού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα είσαι και προπτυχιακός φοιτητής και θα πληρώνεις. Θα είσαι μεταπτυχιακός φοιτητής, επίσης θα πληρώνεις. Θα κάνεις και το διδακτορικό σου, επίσης θα πληρώνεις. Αυτό είναι. Έχεις λεφτά, καλά να είσαι. Δεν έχεις, καληνύχτα.
1: Τα άκουσα και σκοτίστηκα, φίλε, για άλλη μια φορά που το ακούω αυτό το πράγμα για το άρθρο 16. Είναι απίστευτο το τι θέλουν να φέρουν οι ίδιοι στα πανεπιστήμια που τα λένε ότι τα υπερασπίζονται και υπερασπιζόμαστε και το δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου και υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά δικαιώματα. Θα σας πω κάτι, παιδιά, για να ξέρετε. Το ζήτημα δεν είναι μόνο το τι πανεπιστήμιο θα έχουμε, που και αυτό είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα. Τι πανεπιστήμιο θα έχουμε, πώς θα είναι το πανεπιστήμιό μας, αν θα έχει καθηγητές, αν δεν θα πέφτουν τα ταβάνια, οι σοβάδες κτλ. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Πρέπει να θίγονται. Αλλά ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι το τι εργαζόμενος θα βγεις. Θα σας πω κάτι. Εγώ σπουδάζω, είμαι πληροφορικάριος. Ωραία. Ξέρω από το πανεπιστήμιο μου, ξέρω 6, 7, 8 γλώσσες προγραμματισμού. Θα βγω στην αγορά εργασίας και θα ανοίξει μια θέση για μια κάποια, ας πούμε, γλώσσα προγραμματισμού, ας πούμε τη Java. Αν ξέρετε τι είναι η Java, ας πούμε τη Java. Κάποιος που θα βγει από το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το οποίο προσαρμόζεται πολύ καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εκείνη τη στιγμή, προφανώς θα ξέρει αυτή τη γλώσσα προγραμματισμού, γιατί αυτή χρειάζεται αγορά. Θα βγει αυτό το παιδί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, από το ιδιωτικό, και εγώ θα βγω από το δημόσιο. Θα πάμε να κατοχυρώσουμε, να πάρουμε δηλαδή την ίδια θέση εργασίας και θα μας πει το αφεντικό 800 ευρώ δίνω. Και θα του πω, κάτσε ρε μαγκά, εγώ ξέρω 8 γλώσσες προγραμματισμού. Θα μου πει, δεν πάει να ξέρεις ό,τι ξέρεις εσύ. Ο άλλος που ξέρει αυτή που θέλω εγώ, θα τον πάρω με 800 ευρώ γιατί ξέρει μία. Άρα συμπιέζονται οι μισθοί των πτυχιούχων φοιτητών που θα βγουν προς τα κάτω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε.
0: Και εξισώνεται και το πτυχίο.
1: Και δηλαδή, εξισώνεται και το πτυχίο,
0: δηλαδή,
1: βεβαίως.
0: Στο δημόσιο πανεπιστήμιο, συγγνώμη που σε διακόπτω, 4 χρόνια εσύ, 3 χρόνια ο άλλος, έχετε μάθει τα ίδια πηγή.
1: Ναι.
0: Έτοιμη.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Και ακόμα το πιο τρελό είναι αυτό που θα εφαρμοστεί και στο τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Που θα βγαίνουν οι φοιτητές από Πολυτεχνείο και θα είναι εξισωμένοι με κάποιους φοιτητές οι οποίοι έχουν κάνει μια διπλωματική στα 3 χρόνια. Ποιος ξέρει τι διπλωματική έχουν κάνει, για ποιο πράγμα, σε τι. Και θα είναι και οι δύο μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και θα μπορούν να παίρνουν αντίστοιχες δουλειές. Που και πάλι λέω ότι συμπιέζεται ο μισθός προς τα κάτω.
0: Και το αστείο, ξέρεις ποιο είναι, ότι
1: όλα αυτά γίνονται για να. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Κώστα. Όλα αυτά γίνονται για να χοντρίνει τσέπη αυτού που ανοίγει το πανεπιστήμιο, αλλά και για να χοντρίνει τσέπη του εργοδότη μετά.
0: Έτσι πάει. Και το αστείο είναι ότι πολλοί μας λένε, εντάξει, είναι ωραίο να έχουμε, ξέρω εγώ, δημόσια και ιδιωτικά, αλλά πώς θα έχεις δημόσια και ιδιωτικά όταν πλέον και οι καθηγητές, που είναι λίγο το προσωπικό, δεν παίρνουν τα λεφτά τα οποία μπορούν με αυτά να ζήσουν και θα τους κουνάει ο άλλος ο ιδιώτης το λευκό μαντίλι και θα τους λέει ότι έλα εδώ να πάρεις τα πολλά, που θα κάτσει.
1: Ναι, ίσχυε.
0: Άρα δηλαδή είναι και αυτό. Ή ακόμα δηλαδή κιόλας, άμα οι περισσότεροι καθηγητές φύγουν από τα δημόσια πανεπιστήμια και πάνε στα ιδιωτικά, τα παιδιά που είναι στα δημόσια πανεπιστήμια πώς θα καταφέρουν στο τέλος να πάρουν το πτυχίο τους? Τη στιγμή που δεν θα μπορεί να διδάσκεται αυτά τα μαθήματα λόγω έλλειψης καθηγητών.
1: Θα σου πει, κάνουν προσλήψεις. Ναι, καλά.
0: Εντάξει, αυτό το ακούγαμε και στο δικό μας πανεπιστήμιο και έχουμε φτάσει τώρα τρίτο έτος Και ακόμα περιμένουμε να δώσουμε μαθήματα από το δεύτερο και το πρώτο. Τι συζητάμε τώρα.
1: Και άμα αργήσει να πάρει το πτυχίο σου έτσι, έλεγε και την πέλη.
0: Ναι, και σου λένε ότι σε διαγράφω κιόλα από
1: εδώ. Με βγάλει άκρη το θέατρο του παραλόγου.
0: Ναι. Ή τώρα που κόβουν και εμβόλυμε εξεταστικέ κτλ. Αυτά. Α τα πούνε λίγο και σε ένα παιδί το οποίο είναι εργαζόμενο, δουλεύει παράλληλα με τι σπουδέ του και όλα, αυτά. Να δούμε τι θα πούνε. Και το αστείο είναι, να πω εδώ κιόλας, ότι και το Πασόκ και ο Τσίπρας όταν ήταν εδώ με το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.
1: Ξανάρχεται, return, η επιστροφή του βασιλιά, Lord of the Rings.
0: Επανέρχεται. Γιατί τώρα και μπροστά και στις φοιτητικές εκλογές που έχουμε συναντάμε και αυτές τις φωνές και μέσα στα πανεπιστήμια από τις συγκεκριμένες παρατάξεις. Εδώ δηλαδή ο κύριος Τσίπρας μας έλεγε ότι αν υπήρχε δυνατότητα να υπάρχουν εδώ μη κρατικά πανεπιστήμια τύπου Harvard, είμαι έτοιμος να το συζητήσω. Μπράβο, πολύ αγωνιστικό εκ μέρους του.
1: Φανταστικό.
0: Πολύ αριστερό εκ μέρους του, μπράβο. Ή και από το Πασόκ ο κύριος Ανδρουλάκης που έλεγε είμαστε θετικοί για ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό. Το μεγαλύτερο ψέμα νομίζω από το προηγούμενο.
1: Ναι, δεν υπάρχει μη κερδοσκοπικό. Δηλαδή και η διοίκηση του Harvard πώς βγάζει τα λεφτά της.
0: Τέλος πάντων, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε λίγο σιγά σιγά να μπούμε στο δεύτερο θέμα.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-283-810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
3: Είμαι η Μάρθα Φριντζίλα και ακούω 904 αριστερά στα FM.

Έχω μια θλίψη που έρχεται από την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βάθια πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 4 και 35 πρώτα λεπτά. Στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής έχουμε μπει εντός αμφιθεάτρου Κωνσταντίνος Βόδας και Χρήστος Μπίνος. Λοιπόν, είπαμε πριν και για τις εκλογές, έτσι και λίγο και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λίγο το τι συμβαίνει. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ γελάω. Δεν ξέρω βασικά αν είναι
1: εγώ κλαίω,
0: να
1: γελάς, εγώ κλαίω.
0: Αν, δεν ξέρω αν είναι να γελάς να κλάψεις που έλεγε για ένα τραγούδι. Ε?
1: Ναι, εγώ κλαίω γιατί θα βγω στην αγορά εργασία και θα παίρνω 500 ευρώ και θα χαίρομαι.
0: Εν τω μεταξύ, πριν ήθελα να το πω και το σκέφτηκα από μέσα μου. Λες, είμαι πληροφορικάριος. Ακόμα, θα πω εγώ. Ακόμα είσαι. Γιατί με τα ιδιωτικά τμήματα μπορεί να κλείσουν. Hello, you know.
1: Εντάξει, μετά θα είμαι πληροφορικάριος freelancer.
0: Ισχύει. Σωστός. Έχουν σκεφτεί στο βιογραφικό σου να βάζει και πιο ωραίους τίτλους. Άλλο είναι να είσαι εκεί. Πληροφορικάριος και άλλο πληροφορικάριος freelancer.
1: Freelancer, ναι, ναι, ναι.
0: Άλλο είναι να είσαι εκεί βασικός και άλλο αναπληρωματικός.
1: Αναπληρωματικός.
0: Έτσι. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Ναι, λοιπόν. Κοντά μας ποιον έχουμε.
1: Ποιος είναι.
0: Για πες.
1: Πού είσαι. Όχι, ναι. Είναι Χρήστος Γαλάνης, φοιτητής στο ΔΥΠΑ. Έχουμε μαζευτεί και οι τρεις εδώ από το ΔΥΠΑ είμαστε, Σύνδου. Φοιτητής μηχανικός παραγωγής διοίκησης, part-time φοιτητής, full-time εργαζόμενος.
0: Σωστός.
2: Καλησπέρα, Χρήστο. Από μένα.
0: Για πες.
2: Τι να πω, μόλις σχόλασα.
1: Φανταστικό.
2: Τα καπάκια με έφεραν χωρίς τη θέλησή μου.
1: Εντάξει, όχι χωρίς τη θέλησή σου, χωρίς να το ξέρεις. Χωρίς τη θέλησή σου.
2: Εν αγνία μου.
0: Ναι, αλλά είναι ωραία έκπληξη αυτή. Δεν
2: προσπαθείς. Εγώ χάρηκα. Χάρηκα.
0: Μπράβο. Και εμείς ευχαριστούμε που δέχτηκες αυτή την πρόσκληση που δεν σου κάναμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε αναγκάσαμε λοιπόν, να έρθεις.
0: Χρήστο. Είσαι εδώ τώρα φοιτητής στην Θεσσαλονίκη. Δουλεύεις παράλληλα με τις σπουδές σου. Για πες μας λίγο πώς είναι αυτό.
2: Δεν είναι. Δεν είναι σπουδές. Δεν είναι σπουδές. Είναι απλά μεροδούλη μεροφάι που λέμε.
1: Έτσι πάει. Αυτό είναι.
2: Προσπαθείς να προλάβεις κανένα δύο ώρες μάθημα. Άντε να πας και στα εργαστήρια. Αυτό.
1: Δεν ξέρω αν. Λοιπόν, γιατί τώρα τον έχουμε μπροστά μας τον υπεύθυνο, τον άνθρωπο. Τον ειδικό μάλλον. Είχε βγει ένας δαπίτης ο Νεδίτης που ήταν δήθεν ανεξάρτητος, το έπαιζε σε ένα πάνελ και είπε ότι εντάξει, εγώ έχω ακούσει από συναδέλφους μου, λέει, που δουλεύουν ότι θέλουν να βρουν και δεύτερη δουλειά για να συμπληρώσουν το μεροκάματο, για να έχουν παραπάνω χρήματα και να κάνουν αποταμιεύσεις. Πες μας, Χρήστο, εδώ μπροστά θα βγουν όλα τα χαρτιά. Πόσες αποταμιεύσεις έχεις στην τράπεζα που δουλεύεις όλη μέρα?
2: Τίποτα.
1: Φανταστικό. Και εγώ αυτό νόμιζα. Ήταν στο ένα απόδοση, ήταν αυτό να ξέρετε. Στο ένα απόδοση. Το να μην έχει τίποτα ήταν στο ένα απόδοση. Και μιλώντας τώρα για αυτά και για αυτούς που τα λένε αυτά, εμείς οι τρεις έχουμε περάσει φοιτητικές εκλογές, γιατί γίνονται νωρίτερα από τις εκλογές τις γενικές, τις διαπαραταξιακές, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί λόγους νοθείας, τραμπουγισμού κτλ.
0: Έχουμε πει ποια είναι η εικόνα στο ΔΥΠΑΕ και εδώ οι παλιοί ξέρουν τι
1: συμβαίνει. Ο Ιχολύπτης θυμάται τι σημαίνει σύνδος ΤΕΗ. Είναι εντάξει, η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Γι' αυτό οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν την επιλογή, μπορούν όποτε θέλουν να κάνουν εκλογές. Προφανώς έχουν την επιλογή να κηρύσουν άλλη μέρα εκλογές. Εμείς περάσαμε και έχουμε λίγο γευτεί αυτό το πικρό ποτήριο. Που εντάξει, είναι πολύ όμορφη διαδικασία, πολύ ωραία διαδικασία, αλλά βέβαια εμένα δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα τα οποία δεν είναι τα συμφέροντα των φοιτητών εκεί μέσα. Σίγουρα.
0: Ναι, αλλά αυτοί αυτοποκαλούνται ότι εμείς έχουμε. Πώς το πω, υποστηρίζουμε αυτά τα συμφέροντα και στηρίζουμε αυτές τις ανάγκες των φοιτητών. Αυτό λένε. Οι γνωστοί σε όλους μας.
1: Και επειδή εδώ δεν μιλάμε.
0: Για profit.
1: Για profit. Δεν μιλάμε αποκρυφιστικά και δεν λέμε πράγματα που να μην καταλαβαίνουν οι ακροατές που μας ακούνε. Εμείς μιλάμε συγκεκριμένα για τη ΔΑΠ Νουδουφουκού. Συγκεκριμένα. Και την ΠΑΣΠ και όλους τους υπόλοιπους.
0: Γιατί, κλασικά. Να σου πω κάτι. Έχεις τη ΔΑΠ που είναι από την πλευρά της δεξιάς, η οποία σου λέει αυτά που σου λέει.
1: Και έχεις την ΠΑΣΠ μετά... που είναι από την αριστερά επαναστάτης. Και...
0: αυτοαποκαλούμενοι σοσιαλιστές και αυτοί. Πράσινο ήλιο θα το μεθύσουν και αυτόν. Έχουν μεθύσει όλο το λαό εδώ
1: έχει
0: στο ψέμα. Και
1: ο ήλιο έχει γίνει χάλια.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και έχουμε και τους υπόλοιπους φίλους μας εκεί, τους συναγωνιστές, οι οποίοι και αυτοί θέλουν να πάρουν το κίνημα στις πλάτες τους. Βέβαια, αυτοί δεν μπορούν να κουβαλήσουν μια αφίσα στις πλάτες τους. Θα κουβαλήσουν λογικά.
1: Είσαι σκληρός που... τώρα.
0: να είμαι σκληρός, γιατί δεν ξέρω, θέλω να μας πούνε που... Μάλλον τους ρωτάμε τώρα μισή κατάκτηση που έχει γίνει από εσάς γενικότερα και τίποτα.
1: Ας κατακτήσει. Δεν μας έχει απαντήσει κανένας γιατί εγώ, ο Χρήστος, ο Βόδας και ο κάθε φοιτητής να πρέπει να δουλεύουμε για να τα βγάλουμε πέρα ενώ είμαστε και φοιτητές. Είμαστε φοιτητές, είμαστε εργαζόμενοι φοιτητές, είμαστε εργαζόμενοι, είμαστε άνθρωποι. Τι είμαστε τελικά?
0: Εγώ να ρωτήσω και κάτι άλλο το Χρήστο.
1: Για ρώτα.
0: Πριν κάναμε και μία συζήτηση γενικά για το άρθρο 16, που συνοδεύεται και με τα ιδιωτικά και με τις διαγραφές. Ένας φοιτητής ο οποίος εργάζεται όπως εργάζεσαι και εσύ με αυτό το ωράριο, πώς μπορεί να περάσει τα μαθήματά του στην ώρα του? Πώς μπορεί δηλαδή να πάρει το πτυχίο στην ώρα του?
2: Είναι δύο εναλλακτικές. Ή δεν περνάς τα μαθήματα, ή ξεχνάς το γεγονός ότι είσαι άνθρωπος, γίνεσαι ένα ρομπότ και όλη η καθημερινά τάση σου είναι δουλειά, γυρνάω, διαβάζω μέχρι το βράδυ, κοιμάμαι max 4 ώρες και αυτό. Πάλι δουλειά. Πάλι γύρισμα, πάλι διάβασμα. Ξεχνάς ότι είσαι παρέας, ξεχνάς τα πάντα.
1: Δεν ρωτήσαμε τι δουλειά κάνεις. Γιατί θα βγουν κάποιοι επιτίδη, θα πούνε εντάξει, φέρουν και εγώ εργαζόμενος είμαι και τέτοια.
2: Κάνω θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Λέβητες αερίου, σώματα.
1: Φανταστικά. Φανταστικά. Υπάρχει και ένας άνθρωπος φοιτητής που δεν δουλεύει στην εστίαση. υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο και μετά να σχολιάσουμε το τι πανεπιστήμια θέλει η Δάπνου του Φουκού. Και τι έχει καταφέρει μέχρι τώρα η Δάπνου του Φουκού σε μια σούπα ηχητικών την οποία έχω ετοιμάσει, η οποία βέβαια έχει και τον ακατανόμαστο μέσα. Ο ακατανόμαστος είναι ο αγαπημένος μας σε όλους, Στέφανος Χίος. Για να πάμε να ακούσουμε εδώ.
3: Θέλεις ανοιχτές σχολές που προστατεύονται από αυτούς που βεβηλώνουν το ακαδημαϊκό άσυλο?
4: Το βίντεο! Το βίντεο!
5: Το νέο σώμα τώρα της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας βρίσκεται επί μήνες στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
6: Θέλεις ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό πανεπιστήμιο?
7: Την προηγούμενη φορά είχα κάνει έκκληση φαρμακοποιούς. Να σας χαπακώσουν.
8: Προσπαθούν να σε πείσουν ότι κλείνοντας τους δρόμους και τις σχολές προωθούν καλύτερη παιδεία.
9: Το Σύνταγμα προβλέπει ότι στη χώρα μας υπάρχει βεβαίως δημόσια εκπαίδευση, επιτρέπει όμως και την ιδιωτική εκπαίδευση.
10: Το φοιτητή και τη φοιτήτρια που σπουδάζει στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Που θέλει να αποκτήσει γνώση
11: και να διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή.
12: Έχετε καταστρέψει όλη τη νέα γενιά. Τους έχετε κάνει όλους μπεκρίδες και κυφίνες να πίνουν και να καφέδε στα καφενεία και στις καφετέρειες. Βάλτε μυαλό!
1: Έτσι λοιπόν είναι. Τα είπε και ο ίδιος ο Χίος. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ο Χίος. Αυτό θέλει η Δάπνου του Φουκού. Φοιτητές στους καναπέδες, φοιτητές κυφίνες, φοιτητές στις καφετέρειες και πουθενά αλλού. Να πάμε στις καφετέρειες, δεν λέω, και στις μπειραρίες και σε κανένα κλαμπάκι. Αλλά εντάξει, έχουμε και κατακτήσεις. Να τις κρατήσουμε και να κερδίσουμε και ό,τι δεν έχουμε ακόμα κερδίσει. Έτσι. Συμφωνώ. Τι με κοιτάτε έτσι, παιδιά?
0: Συμφωνώ σε αυτό που λες.
1: Λέω κάτι παράξενο?
0: Όχι, έτσι.
1: Μήπως να φύγω?
0: Εν τω μεταξύ, εγώ το αστείο είναι ότι σε μία αίθουσα, σε ένα μάθημα μάλλον που ήμουνα τώρα στο ΔΙΠΑΕ, στο παλιό ΤΕΗ, έτσι για τους παλιούς, ήρθαν εκεί αυτά τα παιδιά και σε μία πάρα πολύ ωραία πολιτισμένη πάνω απ' όλα συζήτηση που είχαμε, όσοι ξέρουν, έρχονται εκεί και μας λένε ότι ρε εσύ, εντάξει, εμείς θα το στηρίξουμε αυτό, εννοείται, προφανώς.
1: Τι θα στηρίξουν?
0: Τις διαγραφές.
1: Α,
0: και τις διαγραφές και τα παιδιά ότι είναι προοδευτικό. Έτσι κατά λέξη υπάρχει αυτό, το δίνω στα πρακτικά.
1: Γράψτε το λίγο κάπου.
0: Ναι, λέει είναι προοδευτικό και σύγχρονο.
1: Σύγχρονο.
0: Παιδιά, εγώ έπαθα πλάκα και λέω σύγχρονο. Μπράβο, πολύ, σύγχρονο. Πολύ. Άρα Χρήστο, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να παραπονιέσαι. Όλα καλά. Και ας μην περάσει τα μαθήματά σου, εσύ θα δουλεύεις και θα είσαι προοδευτικός και σύγχρονος.
1: Και συγγνώμη και δεν κατάλαβα, γιατί δουλεύεις μόνο μία δουλειά?
2: Μάλλον βάσει αυτών που λέει η ΔΑΠ, πρέπει να είμαι τεμπέλης. Δεν θέλω να κάνω αρκετή αποταμίευση.
1: Είσαι τεμπελχανάς. Είσαι τεμπελχανάς, σίγουρος.
0: Αυτό το στέλεχος της ΟΝΕΔ που είχε βγει σε εκείνο το πάνελ είχε πει ότι μας δίνεται η ευκαιρία να, και για μία και για δύο και για τρεις
1: δουλειές. Και για τέσσερις δουλειές.
0: Σωστά. Και το μεταξύ το αστείο είναι ότι εσείς μένετε μόνος σας. Όχι, εγώ δεν μένω μόνος, λέει.
1: Εγώ με τους γονείς
0: μου. Μένω με τους γονείς μου. Α, εσείς δουλεύετε. Όχι, εγώ δεν δουλεύω.
1: Α, δεν δουλεύω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Α, αυτό είναι.
0: Σωστό.
1: Άμα το ρωτήσεις σε ποια περιοχή μένει όμως, θα ακούσεις κάτι Γλυφάδα, Εκάλη, γύρω τριγύρω.
0: Ισχύει.
1: Δεν θα μένει Νέα Ιωνία.
0: Στο μεταξύ κιόλας να πούμε ότι είσαι και φοιτητής ο οποίος μένει και στις φοιτητικές εστίες.
1: Το ξέχασα.
0: Ε?
2: Ναι.
0: Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή θέλουν να διώξουν και τα παιδιά από τις εστίες εδώ κάτω στο Απιθύτα, να τους μεταφέρουν.
1: Αρχικά, να μας πεις ποια είναι η κατάσταση εκεί μέσα. Τους αγώνες που δώσαμε όλοι μαζί.
2: Να μιλήσω πρώτα για την κατάσταση. Το να περιγράψεις τις εστίες όπως είναι τώρα, γιατί μας έχουν στο παλιό κτίριο, είναι σαν να βλέπεις ταινία τρόμου. Μούχλα σε δωμάτια, εγκατάλειψη. Για πάνω από 4 μήνες δεν είχαμε πόρτες. Έμπαινε μέσα και έβγαινε όποιος ήθελε. Και κάποιο παιδί από άλλο ίδρυμα, κάποιο άλλο πανεπιστήμιο, ένας τρελός 3 η ώρα τη νύχτα μπορούσε να μπει. Μας έχουν τάξει λαγούς με πετραχίλια.
1: Και έχουμε δει μόνο τα πετραχίλια.
2: Ναι, έχουμε χάσει τους λαγούς, είναι η αλήθεια.
0: Εν τω μεταξύ, το αστείο, ξέρετε ποιο είναι, ότι εμείς γελάμε γιατί αυτά τα βιώνουμε κάθε μέρα εκεί σε αυτό το ίδρυμα. Και συνολικότερα όλοι οι φοιτητές εδώ, από όλα τα πανεπιστήμια, βιώνουν αυτό το ότι αυτή η κατάσταση μάλλον να παρουσιάζεται ως κανονικότητα και ότι όλα καλά. Τι θέλω να πω. Κάνανε πριν κάτι μήνες στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, άμα δεν κάνω λάθος. Τα εγγένεια εκεί, κόψανε κόκκινες κορνεδέλες εκεί, πριτάνης, αντιπριτάνης.
1: Πρόεδροι,
0: αρχιεπίσκοποι και τα λοιπά. Και τα λοιπά. Κόψανε την κόκκινη κορνεδέλα και τα λοιπά. Εσείς είστε ακόμα στο παλιό κτίριο. Τι έγινε, ρε παιδιά.
2: Παλεύουμε από πριν, από τον Νοέμβριο ακόμα, να μπούμε στα καινούργια κτίρια, αλλά δεν. Μας είχαν πει θα μας βάλουν τέρι Απρίλιο, αρχές Μάη, πάμε για Σεπτέμβρη, άντε καλό 3.000.
0: Άντε καλό 3.026, θα είμαστε εκεί.
1: Μια φορά με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όχι ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, μια φορά με την κυβέρνηση Τσίπρα θα μπείτε, να ξέρετε. Έτσι είναι.
0: Στο comeback,
1: ναι, Return of the King που είπαμε και πριν, Lord of the Rings. Μια φορά τότε θα μπείτε και μετά δεν ξαναβγείτε, θα κλειστείτε μέσα.
0: Δεν θα υπάρχουν τότε.
1: Δεν θα υπάρχουν. Και όσοι υπάρχει θα υπάρχουν.
0: Έτσι. Εγώ όμως τώρα θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Χρήστο, και εσύ που τα βιώνεις, υπάρχει άλλη διέξοδος για τους φοιτητές? Υπάρχει άλλος δρόμος?
2: Από
0: όλη αυτή την κατάσταση, ρε παιδί μου, που επικρατεί, υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική, κάτι που πρέπει να επιλέξουμε εμείς διαφορετικό από αυτό?
2: Να σηκωθούμε να φωνάξουμε. Είναι η πιο εύκολη, όχι πιο εύκολη, εύκολη δεν είναι την καμία, αλλά είναι η μοναδική λύση. Γιατί και αυτά που καταφέραμε, οι πόρτες που μπήκανε, έγιναν με αγώνες παιδιών της εστίας και παιδιών του φοιτητικού συλλόγου, με τους προέδρους.
1: Ήταν ξεκλείδωτα.
2: Δεν είχε κλειδαριά.
1: Ωραία,
2: ήταν απλά μια πόρτα.
0: Εγώ θυμάμαι τότε που κάναμε και τις κινητοποιήσεις, που κάναμε και το ρεπορτάζ που τα τραβήξαμε αυτά τα πλάνα και τα είχαμε δημοσιεύσει. Ναι.
2: Αν δεν είχε γίνει όλη αυτή η κινητοποίηση, ακόμα δεν θα είχαμε πόρτες. Δεν θα είχαμε χρονοδιαγράμματα, δεν θα είχαμε τίποτα. Τώρα πια έχουμε χρονοδιαγράμματα. Μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή, αν δούμε ότι συνεχίζει αυτό το ταβαντούρι, να πάμε να τα καταθέσουμε και να πούμε είστε εκτός χρόνου για ακόμα μία φορά.
0: Και για ακόμα μία φορά μας τάξατε κάτι το οποίο δεν το κάνατε.
1: Και ακόμα μία φορά ανοίγει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Βέλγιο, το ΔΠΑΕ. True story.
0: Παράρτημα.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Παράρτημα
0: γιατί
1: στο Βέλγιο.
0: Τα λύσαμε όλα στη Σύνδο και λέμε ας γίνουμε international, ας γίνουμε global.
1: Αφού το λέει διεθνές, πώς θα είναι διεθνές άμα είναι στη Σύνδο μόνο?
0: Ισχύει.
1: Είναι στη Σύνδο, στις Έρες και στην Κατερίνη. Γίνεται.
0: Εγώ
1: διεθνές.
0: Αυτό που θέλω να πω κιόλας, επειδή το συναντάω και από τώρα τη συζήτηση που βγαίνει και από τους υπόλοιπους φοιτητές, υπάρχει λίγο μια ματαιοδοξία, λίγο μια απεσιοδοξία που σκόπιμα καλλιεργείται. Και από αυτές τις φωνές μέσα στα πανεπιστήμια και από αυτές τις δυνάμεις, το ότι καθίστε ήσυχα με σταυρωμένα τα χέρια, κοιτάξτε να φάτε ένας τον άλλον και όποιος πετύχει, πέτυχε, όποιος δεν πετύχει, δεν μας αφορά, έλα με εμάς να σε βολέψουμε, τα ρουσφέτια τις πελατειακές σχέσεις που τα έχουμε δει μέχρι και στα στελέχη της κυβέρνησης να γίνονται. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι και εμείς ότι και μέσα τώρα στη διαδικασία των εκλογών, κάθε φοιτητής να πάρει θέση. Γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτό που λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές είναι ότι είναι από τις πιο μαζικές διαδικασίες της νεολαίας. Γιατί όντως εκεί που είναι νεολαία, είναι τα πανεπιστήμια, χτυπάει η καρδιά της εκεί. Να βγουν μπροστά, εμείς λέμε, οι φοιτητές οι οποίοι νιώθουν αυτή την αδικία, καταλαβαίνουν από πού έρχεται αυτή η κατάσταση, από πού προκύπτει, και μαζί με τον συνάδελφό τους, με τη συναδέλφισά τους, να διεκδικήσουν. Όπως κάνατε κι εσείς στις εστίες, όπως κάναμε όλοι στο ΔΠΑΕ για τη ζήτηση, μία χρονιά που το είχαμε, που το είχαμε κάνει, για τα προγράμματα σπουδών που τα είχαν αλλάξει. Α, και ο Χρήστος να πει που από εκεί που κάνατε κυκλώματα μαθαίνατε να φτιάχνετε λογισμικά για τα drone.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Στο πρώτο εξάμηνο έγινε το, αυτό το συμβάν. Καλά, δεν είναι ότι σε εμάς δεν άλλαξε το πρόγραμμα σπουδών, ή άλλαξε σε μια παράδοση φύση της παράδοσης. Ναι. Γιατί το είχα χάσει το πρώτο εξάμηνο, δεν μπορούσα να πάω να δώσω το μάθημα γιατί δούλευα. Και πήγα στο επόμενο έτος, στο τρίτο εξάμηνο, να το δώσω. Και δεν τη θυμόμουν έτσι εγώ αυτή τη διάλεξη. Δηλαδή την άρχισα να λένε για drones, για τέτοιο. Τι γίνεται, εγώ πέρυσι πού ήμουνα, σε άλλο πανεπιστήμιο, σε άλλο μάθημα.
0: Άλλο έτος. Ποιο έτος είναι εδώ? Δεύτερο έλεγε έξω.
1: Εδώ τι έτος είναι?
0: Κάπως έτσι. Και τώρα 13 Μάη, όλοι αυτοί οι φοιτές, ειδικότερα και οι φοιτητές που είναι σαν και σαν εργαζόμενοι και τα λοιπά, που τα βιώνουν όλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει να πάρουν θέση.
2: Είναι ξεκάθαρο και είναι και υποχρέωση μετά από ένα σημείο προς τους ίδιους μας, τους εαυτούς, να πάρουμε θέση.
1: Είναι όντως. Είναι όντως. Για άλλη μια φορά, εντάξει, δεν έχει φτάσει η ώρα του κλεισίματος ακόμα να κάνω αυτό το κλείσιμο που κάνω συχνά.
0: Ισχύει.
1: Αλλά παιδιά, ας πούμε κάτι, όσοι ακούτε, φοιτητές, εργαζόμενοι, ήσασταν στο πανεπιστήμιο παλιά, δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχουν αλλάξει και πολλά.
1: Δεν έχουν αλλάξει και πολλά, είναι η αλήθεια. Είναι το ίδιο πράγμα. Μπορεί και λίγο χειρότερο. Γιατί στο Πασόκ ήταν ωραία χρόνια, το 80 κάτι, όπως το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, δεν ήμουνα και δεν ήταν. Αυτό που θέλω να σας πω γενικά, όσοι ακούτε, είναι ότι οι φοιτητές εδώ και πολλά χρόνια παλεύουν και για την καλυτέρευση των σπουδών τους μέσα στο ίδρυμα, αλλά και για τις εργασιακές προοπτικές στο μέλλον. Εάν δεν μπορούν να πετύχουν, επειδή δεν υπάρχει η μαζικότητα σε ένα αίτημα, δεν υπάρχει ο σωστός στόχος σε ένα αίτημα, σε μια κατάκτηση, δεν θα κερδίσει κανένας φοιτής κάτι. Και αν θα κερδίσουν κάτι, αν δεν συνεχίσουν τον αγώνα, θα το πάρουν πίσω. Αυτό είναι το κύριο που πρέπει να καταλάβουμε. Ότι ο αγώνας πρέπει να είναι συνεχής, πρέπει να αγωνιζόμαστε κάθε στιγμή, όσο κουραστικό και αν είναι. Εγώ κουράζομαι μόνο που το λέω. Είναι πολύ κουραστικό να αγωνιζόμαστε για ένα μέλλον το οποίο αξίζουμε.
0: Και νομίζω ότι...
1: Να μην είμαστε απαθείς, να μην μένουμε στην απάθεια.
0: Ναι, και νομίζω ότι όλα αυτά τα ζητήματα που θέσαμε και που αναφέραμε πριν, το γεγονός των διαγραφών, την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων κτλ., αφορούν όλους τους φοιτητές και τους αγγίζουν. Δηλαδή, ένας φοιτητής ο οποίος λέει ότι εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά, δεν έχει νόημα, διαφωνώ κάθετα κτλ., τη στιγμή που θα έρθουν να το διαγράψουν, δεν θα το ρωτήσουν. Και το ΔΥΠΑΕ έχει πείρα και από αγώνες και κατακτήσεις. Με τους μηχανικούς που θέλουν να μας πάνε στις αίρες.
1: Ναι, ήταν να μας πάνε στις αίρες. Το απέτρεψε αυτό ο φοιτητικός σύλλογος.
0: Που ιδρύθηκε τότε.
1: Που και ιδρύθηκε τότε, ναι.
0: Με πολύ μεγάλη συμμετοχή των φοιτητών. Γιατί πολύ απλά τα παιδιά κατάλαβαν ότι, αδερφέ, δεν θα ρωτήσουν άμα εγώ είμαι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, δέκατο, πέμπτο και ούτω καθεξής έτος. Αυτό θα με επηρεάσει και δεν θα μπορέσω να διδάξω. Ή στις καθηγητικές σχολές τώρα, όπως είναι φιλόλογοι, ιστορικοί κτλ., με την παιδαγωγική επάρκεια που θέλουν να τα πάρουν. Εμείς αυτά λέμε ότι θέλουμε για αυτά να αγωνιστούμε, να κρατήσουμε αυτά που έχουμε καταφέρει ως τώρα, αλλά να περάσουμε και στην επίθεση συνολικότερα, γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο στο οποίο θα μπορούσαμε. Τι θέλω να πω, να σπουδάζουμε με τους όρους που θα μπορούσαμε στον 21ο αιώνα. Να μην αναγκάζεται δηλαδή και ο Χρήστος εδώ που είναι δίπλα μας να δουλεύει τη μισή μέρα για ένα πιάτο φαΐ για να μπορέσει να πάει στο πανεπιστήμιο του μία φορά και να μην μπορεί να το παρακολουθήσει γιατί θα πρέπει να δουλεύει. Έτσι είναι.
1: Για ένα κομμάτι ψωμί που λέγεται το τραγούδι. Ναι.
0: Τι θα έλεγες, τι μήνυμα θα έστελνες για όσους μας ακούνε τώρα μπροστά και στις φοιτητικές εκλογές που έχουμε, που είναι την Τετάρτη 13 του Μάη?
2: Να μην φοβηθούν να βγουν μπροστά, να παλέψουν και για το δικό τους καλό, αλλά και για το καλό όλων, γιατί για αυτούς που είναι υπεύθυνοι, υποτίθεται, για μας, είμαστε απλά νούμερα.
0: Ναι.
1: Και αυτό το δείχνει πείρα, Χρήστο, δεν το λέμε εμείς μεταξύ μας, το δείχνει πείρα. Και στη δουλειά σας να πάτε, το αφεντικό, το μεγάλο αφεντικό σας βλέπει ως πόσα έσοδα μου παράγει αυτός ο εργαζόμενος και πόσα έσοδα μου φεύγουν εξαιτίας αυτού του εργαζομένου. Είμαστε νούμερα. Εμείς παλεύουμε για έναν κόσμο που δεν θα είμαστε νούμερα. Αλλά αυτή θα είναι τα νούμερα. Χαχα. Όχι.
0: Εσύ θα κάνεις την αποφώνηση.
1: Ποια αποφώνηση. Α, όχι, να βάλουμε ένα τραγούδι, ρε.
0: Να βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Βάλουμε ποια αποφώνηση τώρα, κάτσε. Παραπέντε είναι.
0: Ωραία.
1: Τόση λοιπόν... ώρα μιλάς, έχεις κουράσει, ρε.
0: Λοιπόν, πάμε Μίλτο Πασχαλίδη, Βιολέτα Ίκαρη, ο τρελός και επανερχόμαστε.

0: Αυτά λοιπόν, φτάνει και πέντε. Είμαστε κοντά στο τέλος, παρά ένα λεπτό. Αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Ελπίζω να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά, να μην κουράσαμε και πολύ. Να κρατήσουμε και πέντε πράγματα από σήμερα. Αυτοί ήμασταν λοιπόν.
1: Εντός αμφιθεάτρου. Κάθε Δευτέρα 4 με 5.
0: Αυτό
1: την
0: είναι.
1: Επόμενη Δευτέρα ξανά εδώ να τα συζητήσουμε.
0: Από το στόμα μου το πήρες.
1: Χρήστο, πες και εσύ μια τελευταία λέξη.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια και καλούς αγώνες όλους.
1: Έτσι. Καλή δύναμη, καλό απόγευμα σε όλους. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ, με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
1: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
2: Γεια σας, είμαι η Μέρη Ανδρέου, ακούτε 904 αριστερά στα FM.
3: Συλλέκτες ονείρων. Για εμάς τους Μινόρε, που ακόμα ελπίζουμε και ονειρευόμαστε. Κάθε Δευτέρα, από τις 5 μέχρι τις 6, με το Βαγγέλη Ντάσιο, στον 904 αριστερά στα FM.

0: Καμιά φορά συναντάς κάποιον, that your instinct tells you, go for it. 29 χρονών γνώρισα μια Αμερικάνα που ήταν τουρίστρια εδώ. Την ερωτευθήκαμε. 3 εβδομάδες κάτσε εδώ. Πάμε σε 3 νησιά μαζί. Αυτό ήταν.
1: Τελικά.
0: Έφυγε την μέρα που έφυγε, την ίδια μέρα. Πάω στον Πειραιά στα γραφεία τα ναυτιλιακά να βρω καράβι που να πηγαίνει την Αμερική. Πάμε νέο, ή για από εκεί.

όταν σου ρουπώνει κι οι σκιές των ανθρώπων αποφεύγουν το φως που με δύναμη φεύγει. Αποφάσεις και θέλω που ποτέ δεν μετρούν οι παλιές μου αγάπες, τα βιβλία και οι φίλοι. Οι σκιές του ουρανού και οι λάμψεις της δύναμης.

0: 104 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Ρούμελι, άγραφα. Στα βήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ιστορικός, ταξιδιωτικός οδηγός. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιστορικής έρευνας για την τρίχρονη ένοπλη αναμέτρηση την περίοδο 1946-1949, κυκλοφορεί ένας ακόμα ιστορικός ταξιδιωτικός οδηγός στο πλαίσιο της σειράς «Στα βήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας», ο οδηγός για τη Ρούμελη και τα Άγραφα. Κάθε μια σελίδα αναβιώνει την ηρωική δράση των μαχητών και των μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας με παράθεση ιστορικών στοιχείων και χαρτών, δεμένων με φωτογραφίες, φανερώνοντας τη φυσική ομορφιά του τοπίου και δίνοντας πληροφορίες για την πρόσβασή τους. Κάθε μέτρο που περπατήθηκε και θα περπατηθεί στην περιοχή της Ρούμελης και των Αγράφων αξίζει τον κόπο. Η νέα έκδοση για τη Ρούμελη και τα Άγραφα συνεχίζει και συμπληρώνει τις δύο προηγούμενες για το Γράμμο και το Βίτσι και προσθέτει νέα συγκλονιστικά στοιχεία από την ηρωική δράση του Δουσουέ στη Ρούμελη και τη Δυτική Θεσσαλία. Ρούμελη, Άγραφα. Στα βήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ιστορικός ταξιδιωτικός οδηγός. Από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή».
2: Είμαι ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης και ακούτε 904.

0: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
1: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ναυτική αποστολή με στόχο τη συνοδεία εμπορικών πλοίων που έχουν παγιδευτεί στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Τραμπ. Οι επιχειρήσεις έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τις επόμενες ώρες, ανάβοντας κόκκινο συνοδευμό για μια νέα κλιμάκωση στην ήδη φλεγόμενη περιοχή. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απάντησε άμεσα, καθιστώντας σαφές ότι οποιαδήποτε συνοδεία από αμερικάνικα πολεμικά πλοία θα εκλειφθεί ως εχθρική ενέργεια που ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε νέα στρατιωτική σύραξη. Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και όλους τους επίδοξους διαχειριστές της, βάζοντας στόχο να ζήσουν όπως τους αξίζει στον 21ο αιώνα, σχολιάζει το ΚΚΕ για την προκλητική ανάρτηση του Πρωθυπουργού που εμφανίζει μια μαγική εικόνα για μέτρα στήριξης των οικογενειών. Την Τετάρτη στις 7.30 ώρα το απόγευμα, η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση της κομματικής οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, αφιερωμένη στον ηρωικό Μάη του 1936, θα γίνει στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Εν τω μεταξύ, με μεγάλη επισκεψιμότητα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συνεχίζεται η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού της κομματικής οργάνωσης με τίτλο «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936, τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος», που λειτουργεί από την Πρωτομαγιά στο κτίριο Λαμπατουάρ στα παλιά σφαγεία της Θεσσαλονίκης. Η έκθεση για τα 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 1936 λειτουργεί κανονικά από τις 6.30 το πρωί ως τις 6.30 το βράδυ μέχρι και τις 10 του Μάη. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ. Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Από τον ηρωικό Μάη του 1936 στο σήμερα» και μεταδίδεται από τον 904 αριστερά στα FM και αυτή η εκδήλωση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της έκθεσης. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για το ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στις παρακολουθήσεις, καθώς όταν ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ ενέκρινε 11 παρακολουθήσεις που συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει το ρόλο της αστικής δικαιοσύνης στην ομιμότητα του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου του ΟΥΔΙΣ εξαιρείται των παρακολουθήσεων που με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, σχολιάζει το ΚΚΕ. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο αλλά και χαμηλά για την εποχή επίπεδα προβλέπονται για σήμερα. Στην Αττική θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 18.
0: Ήταν η τίτλοι ειδήσεων από τον 904 αριστερά στα FM.

0: 94 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Γεια σας, είμαι η Μέλπα Αλεξανδροπούλου και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
3: Πέτρα που κυλά και τραγουδά. Διαδρομές με τα τραγούδια και τους στίχους τους, αλλά και αφηγήσεις με την συνοδεία μουσικής ή και χωρίς, ψηφίδες όλα του λαϊκού πολιτισμού, αναδύονται κάθε Δευτέρα 6 με 7 στο 90,4 αριστερά στα FM.

για το μαντρά στη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ. Αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς. Θα έκανα θρήσεις

που τόσο επόθησα μια μέρα να τα φω. Σε κάποια θάλασσα μακριά, στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ, και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες.

0: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής. Δεν ξέρεις μερικά πράγματα και άλλα διηγήματα. Τα 16 μικρά διηγήματα της συλλογής αγκαλιάζουν με εξομολογητική διάθεση την περίοδο του εμφυλίου. Ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής μας μεταφέρει στο βουνό, στα κρατητήρια, στις φυλακές και την πολιτική προσφυγιά, στις πιο σκληρές, απάνθρωπες και βάναυσες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να υποβληθεί ένας αγωνιστής, χωρίς όμως να χάνει την ακαταμάχητη τρυφερότητα και το χιούμορ του, χωρίς να χάνει τη στέρεη αισιοδοξία του για το μέλλον της ανθρωπότητας, για το οποίο γράφει βουτώντας πρώτα την πένα του στον ήλιο. Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής. Δεν ξέρεις μερικά πράγματα και άλλα διηγήματα. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

0: 90,4 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με την Ευδοξία Γραβαλά. Στον 90,4 αριστερά στα FM.
0: Κράτα τη γραμμή ανοιχτή.
1: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουάρ.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-283-810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
4: Είμαι η Βιολέτα Ίκαρη και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

0: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.
1: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη, στα παλαιά σφαγεία, στο κτίριο Λαμπατουάρ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε από το κτίριο του Λαμπατουάρ στην έκθεση της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Εδώ που δεσπόζουν μέσα στο κτίριο τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα, αυτά που ανήκουν στο ΛΕΟ δηλαδή. Και βέβαια θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγη ώρα να ξεκινήσει και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα σας προετοιμάσουμε για πολλά για τις επόμενες τουλάχιστον 3 ώρες. Θα σας τη μεταδώσουμε ζωντανά. Είμαστε εδώ, έχουμε ξεκινήσει. Έχω απέναντί μου τη Χρύσα την Κουφίνα, κάτι θέλει να πει. Χρύσα, θες να κάτσεις να το πεις στο μικρόφωνο? Όχι, όχι, όχι. Περίμενε, θα πάει να βοηθήσει το VR. Λοιπόν, αυτό το καταπληκτικό βιωματικό πλέον ντοκουμέντο που λειτουργεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Θέλω να ξεκινήσουμε. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης ο Μινάς, στην κονσόλα του ήχου. Στο ραδιοθάλαμο είναι ο Παναγής ο Φιλιππάτος. Έχουν αλλάξει τώρα, τράμπα έχει γίνει από χθες. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε. Τα συγκλονιστικά γεγονότα γεννούν και τέχνη. Και έχουμε 2 τραγούδια, τα λέγαμε και το πρωί, που εμπνεύστηκαν από τους 200 της Κεσαριανίας. Θα πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά. Θα πάμε να ακούσουμε τους υπεραστικούς. Δημήτρη, πάμε να ξεκινήσουμε.

στα βάσανα, στις φυλακές, στις εξορίας του τόπου, στη φτώχεια, στη βαθιά ανθρωπιά και στου λαού τους τρόπους. Ακρομαφία, κέρκυρα, ανάφη και χαϊδάρι, ο ήλιος πίθο βόλαγε στο αγ...

0: κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παραμένουμε στο χώρο που στεγάζεται στα παλιά σφαγεία της Θεσσαλονίκης η έκθεση ιστορικού περιεχομένου για το Μάη του 36, ο δικός μας κόκκινος Μάης. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και η εκδήλωση στις 8 η ώρα, σε 40 περίπου λεπτά. Η εκδήλωση που διοργανώνει η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ από τον ηρωικό Μάη του 36 στο σήμερα, A Working Class Hero is Something to Be. Θα μιλήσουν ο Πέτρος Σημάδης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής

0: Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Θα έχουμε και αντιπροσωπεία από το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Θα τους φιλοξενήσουμε σε λίγο εδώ στο ραδιοθάλαμο του 904 εντός του χώρου της έκθεσης, από εδώ που εκπέμπουμε σχεδόν καθημερινά αυτές τις ημέρες. Επίσης θα μιλήσει και ο Μάρκος Μπεκρής. Είναι λιμενεργάτης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, είναι απέναντι μου. Γεια σου Μαρκό.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, δίπλα μου έχει κάτσει το αριστερό εξτρέμ, κάτι βλέπει εδώ πέρα ο Νίκος Αβραμίδης, οπότε συνεχίζουμε όλοι μαζί. Μάρκο, μου είπες συγκινημένος, έτσι?
1: Ναι, είναι συγκλονιστική η έκθεση, δηλαδή όσο και να το φανταστείς, το να έρθει εδώ πέρα και το κλίμα το ίδιο το οποίο σου δημιουργεί, αλλά και αυτά τα εκθέματα που υπάρχουν είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά σε συγκινούν και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό όλος ο λαός, οι εργαζόμενοι Θεσσαλονίκης, η νεολαία να καταφέρει να περάσει, γιατί πραγματικά θα εμπνευστούμε πραγματικά από αυτούς τους ήρωες οι οποίους εδώ πέρα αναδεικνύονται, η στάση τους, οι πάλι τους που έχουν θέσει ως παράδειγμα την ατομικότητά τους μέσα στην υπόθεση συλλογικού αγώνα, της συλλογικής υπόθεσης για την εργατική τάξη και το λαό μας συνολικά, και πραγματικά έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τον πήχη για όλους μας, που είμαστε μια περίοδο που οι συνθήκες μοιάζουν πολύ.
0: Mm-hmm. Είπες το κρίσιμο, έτσι, μας έχουν ανεβάσει πραγματικά τον πήχη αυτό το διάστημα. Και εμείς όταν στηνόταν εδώ η έκθεση και παρακολουθούσαμε το πώς στείνεται και εκείνες οι συγκλονιστικές φωτογραφίες, μας έχουν ανεβάσει τον πήχη, έτσι.
1: Ναι, να πω ένα παράδειγμα. Τώρα εχθές έγινε, τώρα το λέω, δεν είναι σημαντικό γιατί γίνονται αυτές τις μέρες πολλές εκδηλώσεις που και τα ντοκουμέντα τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια, ήρθαν στη δημοσιότητα με τους 200 ήρωες κομμουνιστές αγωνιστές που εκτελέστηκαν την 1η Μαΐου του 1944, ήταν ανάμεσα τους και άνθρωποι οι οποίοι ατσαλώθηκαν μέσα από τους αγώνες που αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 30 και mm-hmm. το Μαΐο του 1936 και εδώ πέρα στην πόλη Θεσσαλονίκης. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ήταν δοκιμασμένοι αγωνιστές, οι οποίοι ήταν πρωτοπόροι εργάτες, συνδικαλιστές, πολλοί από αυτούς που ατσαλώθηκαν μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Η ιστορία το έχει γράψει, το λέμε, ότι το ίδιο το κράτος, η ίδια η αστική τάξη τους παρέδωσε και στους Ναζί μέσα από τις φυλακές της ακρομαχίας.
0: Ένα κομμάτι της ιστορίας που κρύβεται επιμελώς χρόνια ολόκληρα.
1: Προφανώς.
0: Ποιοι ήταν οι 200 της Κεσαριανής και όχι μόνο 200.
1: Προφανώς όχι μόνο 200. Στο θυσιαστήριο της Κεσαριανής πάνω από 700 αγωνιστές. Η πλειοψηφία τους μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας έδωσαν τη ζωή τους για την υπόθεση της εργατικής τάξης και του λαού μας. Και προφανώς έχουμε πολύ μεγάλο καθήκον να συνεχίσουμε και να περπατήσουμε υπό τον ίσκιο τους στον δρόμο τον οποίο έχουν χαράξει. Και αυτό είναι και ο μόνος δρόμος ο οποίος μπορεί να ανοίξει την προοπτική, να φωτίσει τη διέξοδο. Και αυτή η πρωτοβουλία που παίρνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να αναδείξει και αγκαλιάζεται συνολικά από τους εργαζόμενους και από το λαό, συνολικά και της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα mm-hmm. το οποίο υπάρχει στις μέρες μας. Εχθές, για παράδειγμα, στον τρίτο λαϊκό αγώνα δρόμου, ξεπεράστηκε κάθε ρεκόρ και συμμετοχής και τερματισμού αγώνα, όπου 1.000 άνθρωποι έτρεξαν όλη τη διαδρομή από τον μπλοκ 15 του στρατοπέδου του Χαϊδαρίου, που ήταν φυλακισμένοι αυτοί οι 200 ήρωες κομμουνιστές, μέχρι και το σκοπευτήριο της Κεσαριανής, που περπάτησαν τα τελευταία μέτρα με ψηλά το κεφάλι, με το χαμόγελο στα χείλη, με το τραγούδι στα χείλη, υψώνοντας γροθιές τους απέναντι στα τουφέκια των Ναζί κατακτητών.
0: Mm-hmm. Δίνεις πάσα τώρα στο αριστερό εξτρέμα από δίπλα. Μας τα έλεγε το πρωί ο Νίκος όλα αυτά. Δεν ξέρω, έχεις τώρα κάτι να ρωτήσεις κατευθείαν από αυτούς που βρεθήκαν εκεί στον αγώνα?
2: Όχι μωρέ, εντάξει, ήταν σημαντικός ο αγώνας αυτό και ο τρόπος της διοργάνωσης. Εγώ εκεί θα πήγαινα, βέβαια ξεφεύγει λίγο από τα όρια αυτής της εκπομπής, αλλά και η διοργάνωση, γιατί πάντα το βλέπεις αυτό το ζήτημα στους μαζικούς αγώνες, στους αγώνες δρόμου που γίνονται κατά καιρού. Συνέβαλε προφανώς και ο ΣΕΓΑ σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά η βοήθεια που είχαν, η ασφάλεια που προσφέρθηκε και
0: χωρίς
2: από τους
0: εθελοντές,
2: χωρίς να πληρώνουν, από τους γιατρούς, τα ασθενοφόρα, όλα ήταν παρόντα. Το ίδιο συνέβη και στα Γιάννενα, δηλαδή, πριν λίγες μέρες, και κίτρινος λαϊκός δρόμος. Και νομίζω αυτό αναδεικνύει την ανάγκη ή αυτό που λέμε και σαν κίνημα συνολικά, ότι εμείς θέλουμε να δουλεύουμε λιγότερο, γιατί ο πολιτισμός, ο αθλητισμός είναι αυτός που πραγματικά μέσα από αυτό μπορεί να εκφραστεί ο κόσμος, να ξεκουραστεί αυτό ο ελεύθερος χρόνος που χρειάζεται ένας εργαζόμενος για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ζωή του συνολικά, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι, δεν ζούμε για να δουλεύουμε, έτσι.
0: Όλα
2: αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να μεγαλώσουμε και σωστά και τα παιδιά μας, όταν αυτά υπάρχουν.
0: Μάρκο, τι θα απασχολήσει την ομιλία σου σε λίγη ώρα? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να μας πεις για την μεγάλη απεργία, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, ένα κομμάτι τώρα θέλει και αυτά που μπορούν να υποθούν συνολικά με βάση τώρα και το χώρο, το περιεχόμενο της ίδιας έκθεσης και όλα τα ζητήματα τα οποία μπορούμε να ανοίξουμε να συζητήσουμε. Δεν μας φτάνει όχι μια εκδήλωση ούτε μια συζήτηση, αλλά είναι αυτό που προσπαθούν τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος και της ΚΝΕ με τους χώρους της δουλειάς να ανοίξουν. Αυτό που από πλευράς τέλος πάντων δικής μου θα έρθω εδώ πέρα να θέσω είναι πως στο τι κίνημα θέλουμε στις σημερινές συνθήκες με όξυνση των υπεραλιστικών ανταγωνισμών και διεύρυνση των υπεραλιστικών πολέμων με την εμπλοκή και της ίδιας της χώρας που μπορεί να μην πέφτουν βόμβες, αλλά ο ελληνικός λαός, η εργατική τάξη βιώνει τα αποτελέσματα του ενεργειακού οικονομικού πολέμου και μια σειρά άλλα ζητήματα της καθημερινότητας, πως σε αυτό έχουν συμβολή μεγάλοι αγώνες που έχουν εξεπηδήσει τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες σε όλη την Ελλάδα, με ένα πιο ειδικό περιεχόμενο, φέρνοντας μια πείρα και συμπεράσματα από την απεργιακή μάχη που δόθηκε σε 6 του Φλεβάρι σε πάνω από 20 λιμάνια σε 7 χώρες Μεσογείου και της Ευρώπης, σε Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Μαρόκο, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, στην περιοχή των Βάσκων, που δείχνει και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πώς γίνεται πράξη απέναντι στον κοινό εχθρό που έχουν εργαζόμενοι, που είναι το κεφάλαιο, εξουσία του, οι αστικές τάξεις, οι κυβερνήσεις του σε κάθε χώρα και συνολικά και οι συμμαχίες τους, αλλά και το γεγονός ότι μπαίνει στο επίκεντρο και δένεται με έναν τρόπο, μπορούμε να πούμε, ότι ο αγώνας για καλύτερους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις, για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για υγεία και παιδεία δένεται και καταφέραμε να γίνει ένα βήμα σε αυτή την απεργία με τον αγώνα που εκφράζει την αντίθεσή μας στην εμπλοκή της χώρας μας και με τους κινδύνους που υπάρχουν και για τον ελληνικό λαό στους υπεραλληλιστικούς πολέμους. Δηλαδή οι ίδιοι που μέσα στους χώρους δουλειάς τα έχουν κάνει σύγχρονα κάτεργα με εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα και νεκρούς και σακατεμένους, είναι οι ίδιοι ακριβώς μαζί με το πολιτικό του προσωπικό, δηλαδή τη κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα του Ευρωατλαντισμού, που είναι έτοιμοι να μας σύρουν για να γίνουμε σαν εργαζόμενοι, σαν λαός, κρέας και στα κανόνια τους. Νομίζω λοιπόν ότι η απεργία 6 Φλεβάρι έχει τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά που δείχνει και φωτίζει το περιεχόμενο της δουλειάς μας και πραγματικά νομίζω ότι μέσα από την ανάπτυξη τέτοιων αγώνων, όχι μόνο στα λιμάνια, συνολικότερα σε χώρους, κλάδους και προφανώς και με εργαζόμενους από άλλες χώρες, μπορεί πραγματικά να φωτιστεί και να γίνει πιο καθαρό το δίλημα της εποχής μας, τι μπορούμε να κάνουμε, ότι μπορούμε να κάνουμε, ότι μπορούμε να φωτίσουμε μια άλλη κοινωνία, ένα άλλο σύστημα που εργαζόμενοι, όπως είπε πριν και ο Νίκος, θα απολαμβάνουμε συνολικά τον καρπό του κόπου μας, της τέχνης μας, της σκέψης μας, της δουλειάς μας, όλα αυτά δηλαδή τα οποία σήμερα μας στερούν, γιατί αυτό είναι το κύριο τελικά, το οποίο μπαίνει στο επίκεντρο. Και το ίδιο νομίζω μας δείχνει και η πορεία αυτών των τιτάνων της τάξης μας που ατσαλώθηκαν μέσα από μεγάλους αγώνες της περίοδου Μεσοπολέμου και ειδικά της δεκαετίας του 30, δηλαδή τη δεκαετία που προηγήθηκε του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που αυτό εξηγεί και την ηρωική τους στάση. Mm-hmm. Δεν λέει ότι ήταν κάτι το οποίο ήρθε ως μάνα εξ ουρανού.
3: Ακριβώς.
1: Αλλά χτίστηκε να. Μέρα τη μέρα, κάθε μέρα κάναν ακριβώς την ίδια, να το πούμε έτσι, επαναστατική προετοιμασία, πράξη για να φτάσουν να σταθούν έτσι.
0: Ναι, δεν ήταν μια μέρα ξαφνικά τους πήγαν απέναντι στο εκτελεστικό και ήταν με σηκωμένο το κεφάλι ψηλά. Ωραία. Μάρκο, περιμένουμε να μας τα πεις σε λίγη ώρα από τώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έλεγες για τους Θεσσαλονικείς, στους 200 της Κεσαριανής. Είναι ακριβώς έξω όπως θα βγεις, θα δεις και τα πρόσωπά τους. Είναι εκεί. Γι' αυτό πάμε εμείς να ακούσουμε τη φωτογραφία για τους 200 της Κεσαριανής. Από ποιον είναι, Δημήτρη, θύμισέ μου. Βασίλης Προδρόμου. Ωραία. Είναι αυτά τα δύο νέα τραγούδια που εμπνεύστηκαν από τις φωτογραφίες της Κεσαριανής. Πάμε να τα ακούσουμε.

Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχω δίπλα μου το αριστερό εξτρέμ, τον Νίκο τον Αβραμίδη, έτσι για να τον ρωτήσω. Έχεις περπατήσει την έκθεση, τι γίνεται, πώς σου φάνηκε? Έτσι, ανοίγουν και κλείνουν τα φώτα, μην σε αγχώνει.
1: Όχι, okay, όχι.
0: Δεν έκλεισαν επειδή πήγες να μιλήσεις.
1: Ναι. Και εγώ γι' αυτό τρόμαξα.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι, φαντάζομαι θα είπαν και άλλοι που επισκέφτηκαν. Είναι εντυπωσιακή. Είναι μια έκθεση που δεν περιμένεις τη δομή της ότι θα ήταν έτσι ακριβώς. Περιμέναμε κάτι πιο, πώς το λένε, όχι μνημόσυνο, να μην το πω ότι υποβαθμίσω, αλλά μια ιστορία των γεγονότων. Όχι, ξεκινάει από πολύ πιο πριν και πάει πολύ πιο μακριά. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικό αυτής της έκθεσης. Δηλαδή προετοιμάζει το έδαφος από το 1908, τις πρώτες κινήσεις που γίνανε ακόμη επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι, κινητοποιήσεις που γίνανε σε μια πολυπολιτισμική πόλη.
0: Και μας δίνει έτσι και ξεκάθαρα το χαρακτήρα της πόλης. Εγώ είμαι πολύ περήφανη, ναι, που είμαι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και
0: με όλο αυτό το πλούτο του συνδικαλιστικού κινήματος, του πολιτισμού, τα κράματα πολιτισμού που έρχονται και αλληλομπλέκονται, έτσι. Αυτή την ιστορία θέλουμε να ξεχάσουμε.
1: Και τώρα είμαστε σε μια γειτονιά, πια δίπλα είναι το Φίξ εγκαταλειμμένο, ναι, το λιμάνι.
0: Λίγο πιο πέρα τον Μπεχτσινάρ, από εκεί που ξεκινούσε, έγινε και η πρώτη πρωτομαγιά της Θεσσαλονίκης, η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση.
1: Ακριβώς, ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός, όλη αυτή η περιοχή που ήταν τα σφαγεία εδώ που είμαστε, όλο αυτό που δείχνει κάτι που υπήρχε, κάτι που οδήγησε τέλος πάντων και έφτασε σε μια κορύφωση το Μάη του 1936, όμως δεν έμεινε εκεί, συνεχίστηκε και στον πόλεμο και συνεχίζεται και σήμερα και δίνει και την προοπτική, έτσι τελειώνει η έκθεση. Δεν τελειώνει, δεν σταματάει στο 1936, τελειώνει σε αυτό που θα έρθει. Mm-hmm. Όπως επίσης και κάποια εκθέματα, δεν ξέρω κάτι πήγες.
0: Ναι, πες.
1: Ας πούμε αυτά που δόθηκαν από το Μουσείο της Καβάλας για το πώς δούλευαν οι καπνεργάτριες, επεξεργαζότανε, που δύο καθίσματα μαζί, τα τραπέζι μπροστά που γινόταν ο έλεγχος του καπνού και από εκεί τι βγήκε, ας πούμε, σαν συμπέρασμα, πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν χιλιάδες έτσι στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν η δουλειά χειρονακτική, ότι έτσι συνεργαζόντουσαν και άρχισαν να μιλάνε και άρχισαν να ανταλλάσσουν απόψεις και άρχισαν να δημιουργούν ένα κίνημα μέσα από την καθημερινότητά τους και έτσι φτάσανε σε αυτό το στο αυτόν τον Μάη του 1936 που είμαστε περήφανοι που έγινε στην πόλη μας, έτσι προφανώς. Και είμαστε και περήφανοι που σήμερα 90 χρόνια μετά έτσι το κόμμα μας διοργανώνει μια τέτοια έκθεση και όχι μόνη της αλλά με μια σειρά εκδηλώσεων για παιδιά αλλά και
0: για μεγαλύτερα παιδιά.
1: Και για μεγαλύτερα παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: αυτά, να μην πω άλλα.
0: Έχει κάτσει απέναντί μου η Αθηνά η Σιγκούνα, έτσι, η χώ του κόσμου.
2: Καλησπέρα και
0: Αθηνά,
2: από μένα.
0: Αθηνά, πρόλαβες να περιηγηθείς καθόλου?
2: Έχω δει τα 3/4 της έκθεσης.
0: Για πες.
2: Πραγματικά, συγχαρητήρια. Τι να πω, από εικαστικής άποψης μέχρι ιστορικές πληροφορίες. Ο ηρμός από όταν ξεκινάς, παίρνεις με τη σειρά τα γεγονότα, όσοι κάνουν τις ξεναγήσεις είναι πραγματικά πάρα πολύ εκπαιδευτικοί και μεταδοτικοί. Τολμώ να πω ότι εγώ δεν ήξερα όλες αυτές τις λεπτομέρειες και τώρα που είδα και την έκθεση έχω βάλει στο μυαλό μου μεγαλύτερη σειρά και, πώς να το πω, σε καλύτερη αλληλουχία τα γεγονότα που είναι τόσο επίκαιρα, τρομακτικά επίκαιρα θα έλεγα, 100 χρόνια μετά και όμως το κύριο, ας πούμε, μήνυμα και το κλίμα νομίζω ότι είναι το ίδιο με τις μέρες.
0: Δεν έχουν δικαιωθεί ακόμα. Δεν έχουν δικαιωθεί.
2: Έτσι είναι.
0: Εκεί είναι. Εγώ πάντως αυτό που νιώθω έτσι, αυτές τις μέρες που περπατώ, εντάξει, με τα τρία, έτσι, με τον μπαστούνι μου, προπαντώ την έκθεση. Νομίζω ότι σε κάθε σημείο όπου βρίσκεσαι και βλέπεις τα ντοκουμέντα και την ξενάγηση που γίνεται, νιώθεις την αναγκαιότητα να πάρεις θέση.
2: Είσαι μέρος.
0: Η Χρύσα την πρώτη μέρα μας είπε κάτι πολύ εύστοχο, η Κουφίνα, από τους τεχνικράτες μας, έτσι, που έχουν συμβάλει και πάρα πολύ και στη διαμόρφωση αυτού του χώρου σήμερα, ότι νιώθω ότι περπατούν ανάμεσά μας.
2: Έτσι.
0: Εγώ νομίζω ότι αντίστροφο αρχίζω να νιώθω, ότι περπατούμε ανάμεσά τους.
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Γιατί παραμένει παραμένει μέχρι και σήμερα επίκαιρο και αδικαίωτο. Αδικαίωτα τα αιτήματα, οι διεκδικήσεις και εν τέλει εκείνο που πάλεψαν για μια καλύτερη ζωή, για μια άλλη κοινωνία, όπως λέγαμε Νίκο νωρίτερα, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, οι τέχνες τα κυριαρχούν και όχι πόσο περισσότερο θα μας απομυζούν αυτοί που περισσεύουν από την κοινωνία περισσότερο. Για να καρπώνονται τον πλούτο που τελικά θα τον πάρουμε δικό μας. Τελείωσε.
2: Έτσι, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς ναι. Δεν επαναλαμβάνεται αυτός ο κύκλος.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε σε άλλη μια μουσικούλα για να δούμε πώς συνεχίζουμε. Δημήτρη, έχεις διαλέξει κάτι που να προσανατολίζεις τη συζήτηση που θα γίνει. Ακριβώς. Πάμε να δούμε σε ποια πλευρά πρέπει να πάμε.
3: Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on?

κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.

0: Λοιπόν, σε λίγη ώρα ξεκινάει η εκδήλωση που διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ εδώ στο Λαμπατουάρ, όπου φιλοξενείται η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού για τον Μάη του 1936. Νωρίτερα μιλούσαμε με τον Μάρκο τον Πεκρή. Τώρα πια απέναντί μου έχω τον Αλή Κεμάλ Αγγιούλ. Σωστά το έχω πει.
1: Σωστά.
0: Πολύ ωραία. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η συζήτηση, οπότε χαιρόμαστε πολύ που βρήκε το χρόνο να κάτσει εδώ μαζί μας. Είναι εργαζόμενος, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Δίπλα μου έχω, θυμίσαι μου το όνομά σου.
1: Γιουλάι.
0: Την Γιουλάι. Λοιπόν, η Γιουλάι θα μας βοηθήσει στη μετάφραση. Καταρχήν να το μεταφέρεις τα ευχαριστήριά μας που είναι εδώ πέρα. Είναι το ραδιόφωνο 904 αριστερά στα FM, το ραδιόφωνο του ΚΚΕ.
1: Öncelikle teşekkür ediyor burada olduğun için. Bu Yunanistan Komünist Partisi'nin radyosu.
2: Ben çok teşekkür ediyorum bu nazik davet ve sohbet için.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε.
0: Και εκπέμπουμε ζωντανά αυτές τις ώρες εδώ από την έκθεση. Καταρχήν είδα ότι ξεναγηθήκατε στην έκθεση.
1: Σωστά.
0: Έτσι θέλω τις εντυπώσεις.
1: Yoldaşların bizi gezdirdiklerini duydular, biliyorlar. İzlenimlerimizin ne olduğunu soruyorlar sergiyle alakalı.
2: Öncelikle işçi sınıfımızın geçmişindeki direnişleri hatırlamak ve oralardan güç almaya çok ihtiyacımız var.
1: Έχουμε μεγάλη ανάγκη να ζωντανεύουμε στις μνήμες μας, στις μνήμες μας, τις κινητοποίησεις, τις εργατικές τάξεις εκείνης της εποχής.
2: Onun dışında biz Türkiye'li komünistler olarak Yunanistan işçi sınıfını ve Yunanistan Komünist Partisi'ni yakinen takip ediyoruz.
1: Παρακολουθούμε εμείς πολύ κοντά τις δράσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας εδώ και έχουμε πολύ αδερφικές ωραίες σχέσεις ως Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας.
2: 1936 yılında tütün işçilerinin başlattığı eylemler sadece Yunanistan değil, dünya işçi sınıfı adına çok önemli bir kazanım ve ilerleme.
1: Τα γεγονότα του 1936 είχαν μεγάλη επίδραση όχι μόνο πάνω στην εργατική τάξη της Ελλάδας, αλλά παγκόσμια έγινε έμπνευση στο γενικό κίνημα το εργατικό.
2: Nazik davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Η μεγάλη ευχαρίστηση που είμαστε εδώ.
2: Türkiye'de de irili ufaklı neredeyse her gün yeni yeni eylemler, grevler oluyor.
1: Και στην Τουρκία υπάρχουν πολλές μικρές και μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις που μας δίνουν ελπίδα.
2: Resmi rakamlarla yılda en az 200 grev gerçekleşiyor son yıllarda.
1: En az yılda 200 grev.
2: Yılda 200 resmi rakam.
1: Sinfona meta meta ξέρουμε ότι περίπου μέσο όρο κάθε χρόνο έχουμε 200 απεργιακές κινητοποιήσεις στη χώρα μας.
2: Biz bu eylemlerin işçi sınıfı iktidarı için birleştirilerek büyüyeceğini düşünüyoruz.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι αυτές οι υπεργικές κοινοτοποίησεις γίνονται με την προοπτική της εργατικής εξουσίας.
2: Türkiye'de NATO'ya karşı çok önemli ve kitlesel eylemler yapıyoruz.
1: Στην Τουρκία συνεχίζονται και αντινατοϊκές κινητοποίησεις, όπως γίνεται και εδώ στην Ελλάδα.
2: Emperyalizmi bölgemizden uzaklaştırıp başta ABD olmak üzere.
1: Πρώτα απ' όλα θέλουμε να απομακρύνουμε τον Αμερικανικό imperialismo από την περιοχή γενικά και από τη χώρα μας.
2: Bölgemizde savaş tehdidini def edeceğiz.
1: Θέλουμε να διώξουμε το κίνδυνο του πολέμου από την περιοχή μας.
2: Ve Ege'nin iki yakasında işçi sınıfı iktidarlarını el ele birlikte kuracağız.
1: Και μαζί θα ιδρύσουμε από τις δύο ακτές του Αιγαίου τη νέα σοσιαλιστική κοινωνία.
0: Και εκεί δεν χρειάζονται σύνορα, έτσι.
1: Όρτα σύνορα χρειάζεται μας γιόκ.
0: Που να μας χωρίζουν, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν ήταν, βίζει αιρά σύνορα χρειάζεται μας γιόκ.
0: Λοιπόν, εντάξει, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί και εκπέμπεται και αυτό το μήνυμα ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Πόσο εμείς που είμαστε και γείτονες, έτσι.
1: En başta biz komşu olarak hiçbir halkın ayıracağı hiçbir şey yok ve bu umutlu mesajı verdiğimiz için bize teşekkür ediyorlar.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Λοιπόν, θα σας απεγκλωβίσω γιατί ξέρω ότι πρέπει να κάτσουν στο βήμα. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει και η συζήτηση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια.

0: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
1: Λοιπόν, Χρήσα, εντάξει, αυτό το μικρό κόσμο που ακούσαμε πριν από λίγο, πόσο πολύ ανατριχιάζεις όταν λίγο πιο πριν έχεις μιλήσει με τον σύντροφό σου από τη διπλανή χώρα, έτσι.
2: Ήταν τρομερό αυτό.
1: Ήταν τρομερό, ήταν τρομερό. Και το στοιχείο που είπε, θα χρειαστεί και άλλη συνέντευξη μαζί του. Το πώς επηρέασαν τα γεγονότα του Μάη του 1936 και τους εργατικούς αγώνες της Τουρκίας.
2: Και σε αυτό επενδύουμε, νομίζω. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές ρωτάει ο κόσμος και τι θα γίνει αν κάνουμε ένα μικρό ξεσηκωμό στη Θεσσαλονίκη ή αν κάνουμε στην Ελλάδα, δεν θα καταπνιγεί. Και η απάντηση είναι πάντα ότι το ένα γεγονός φέρνει το άλλο. Και η διπλανή χώρα και η παραδιπλανή θα προβληματιστεί και θα.
1: Ακριβώς. Αντίστοιχα. Ναι. Λοιπόν, ήρθες με παρέα. Εσείς τις έτεινες.
2: Ήρθαμε παρέα. Είμαι εδώ με τον Νίκο τον Πογιατζή, στο σπίτι μας, στο ραδιόφωνο δηλαδή. Ο Νίκος είναι ιστορικός της τέχνης διδάκτορας, είναι και ο ίδιος μουσικός παραγωγός. Έχουμε ξανασυναντηθεί και στην εκπομπή μας, στους Τεχνικράτες. Τον τζίμπησα λοιπόν εδώ που ήρθε να επισκεφτεί την έκθεση και θα θέλαμε, Νίκο, καλώς ήρθες να μας πεις πώς σου φάνηκε.
3: Καλώς σας βρίσκω. Καλησπέρα. Ευδοξία, Χρήσα, Δημήτρη, στη ρύθμιση του ήχου. Αθηνά, στα υπόλοιπα.
1: Είναι, την έχουμε φωτογράφο σήμερα.
3: Ήρθα αμέσως μετά τη δουλειά γιατί είχα ακούσει και είχα διαβάσει τα καλύτερα για τις πρώτες ημέρες της έκθεσης και αμέσως μετά τη δουλειά ήθελα να δω αυτή την έκθεση. Είμαι εντυπωσιασμένος και παράλληλα συγκινημένος. Καθώς είμαι Θεσσαλονικιός και για άλλη μια φορά βλέπω αυτή την προοδευτική ιστορία της πόλης να έρχεται χρονολογικά μπροστά μου. Και είναι αυτό που λέγαμε με τη Χρήσα έξω, ότι αυτή η πόλη ανέκαθεν είχε προοδευτικά, αγωνιστικά, εργατικά, λαϊκά, αντανακλαστικά.
1: Εγώ είπα, ξέρεις, κάποια στιγμή στην αρχή ότι θα το πω, ότι πραγματικά περπατώντας αυτή την έκθεση νιώθεις περήφανος που είσαι Θεσσαλονικιός.
3: Ναι, ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια καμιά φορά δεν ντρεπόμαστε και να το πούμε. Εντάξει, ειδικά από το 99 και μετά που χρησιμοποιείται το λιμάνι μας αφιδώς για τις νατοϊκές δυνάμεις.
3: Έτσι,
1: ναι,
3: έτσι.
1: Και πολλά ακόμα, αλλά ένιωθα πάρα πολύ περήφανη.
3: Ναι, και πραγματικά πρέπει ο κόσμος να δει όλους αυτούς τους αγώνες, τις θυσίες, τις χιλιάδες του κόσμου που είχε κατέβει κάτω στους δρόμους για να διεκδικήσει τα αυτονόητα, τα οποία όμως δεν ήταν καθόλου αυτονόητα και εν τέλει νομίζω ακόμα και σήμερα δεν είναι αυτονόητα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό κάνουμε και αυτή την έκθεση, για να διδαχτούμε από το παρελθόν. Δηλαδή, στο παρελθόν γυρνάς για να πάρεις διδάγματα για το τώρα και για το μέλλον.
3: Να κάνω μια ερώτηση. Πώς σκεφτήκατε να κάνετε την επιμέλεια, πώς το πήγατε, πώς το πιάσατε δηλαδή το νήμα από την αρχή, Χρήσα?
2: Αυτή είναι μια δουλειά που κρατάει πολλούς μήνες. Δηλαδή, από τον Οκτώβριο ξεκινήσαμε να διαβάζουμε τα πάντα και να βλέπουμε τα πάντα. Για παράδειγμα, εγώ είδα μέχρι και όλες τις ταινίες του Αγγελόπουλου που αναφέρονται σε αυτή την εποχή. Για να πάρω ιδέες, για να δω πώς αισθητικά έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα, ακόμα και αν είναι μια άλλη μορφή τέχνης. Φτιάξαμε ομάδες εργασίας, δηλαδή άλλη ομάδα ήταν η εικαστική για τις κατασκευές, άλλη ομάδα για τα γραφιστικά που είδες έξω, προφανώς η ομάδα ιστορίας. Και όλο αυτό μετά ήρθε και κούμποσε με πολλές κουβέντες, πολλές συναντήσεις, διαφωνίες και κατέληξε σε αυτό το αποτέλεσμα.
3: Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο και έλεγα στη Χρήσα ότι καλό θα ήταν εάν μπορέσει να επεκταθεί και χρονικά όλο αυτό.
1: Καλά, μακάρι. Ο 904 παραλίγο να δώσει τα προσεχώς, έτσι. Είχε κάνει ένα μικρό λαθάκι τις προηγούμενες μέρες, σήμερα το διορθώσαμε. Λοιπόν, και έλεγε ότι τελειώνει στις 12.
3: Εντάξει. Εγώ το εύχομαι πάντως να προχωρήσει. Καλό είναι να τη δει όσος περισσότερος κόσμος γίνεται.
1: Βοηθάνε και οι οργανωμένες εξεναγήσεις, έτσι. Είναι, από ό,τι κατάλαβα, συνεχώς γεμάτος.
2: Συνεχώς.
3: Ναι, γιατί καλύπτουν κενά. Δηλαδή, όσο και να ξέρεις κάποια πράγματα, σίγουρα θα έρθει ο αρμόδιος άνθρωπος που τα έχει διαχειριστεί όλα αυτά ερευνητικά να σε βοηθήσει για να κολλήσει το παζλ.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, χρωστάω στον Νίκο να τον πάω να πάρει αναμνηστικό χαρακτικό της έκθεσης.
1: Θα του το υπογράψει όπως και εμένα ο Αντώνης?
2: Δεν ξέρω.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε και να πάμε και στη συζήτηση, Χρήσα, είπες κάτι την πρώτη μέρα εδώ. Σήμερα το γύρισα τούμπα. Είπες ότι νιώθω ότι είναι ανάμεσά μας. Εγώ νομίζω, σήμερα που ξανά την περπάτησα την έκθεση, νιώθω ότι είμαστε ανάμεσά τους.
2: Ωραίο είναι αυτό.
1: Τροφή για σκέψη, γιατί έρχεται και το φεστιβάλ μας. Το 904 εννοούμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά.

0: Λοιπόν, εντάξει, δεν γινόταν να κλείσουμε τη συζήτησή μας εδώ πέρα το ζωντανό για να ξεκινήσει η συζήτηση χωρίς να δώσουμε την πάσα στους deliveράδες μας. Έτσι, Αντώνη, τι γίνεται, τι κάνουμε. Τι λέει.
1: Ωραία, ήρθαμε εδώ στην έκθεση μαζί με συναδέρφους να δούμε. Ήταν πολύ ωραία η έκθεση, συγκινητική, ιδίως και με το δωμάτιο με το ρίτσο συγκίνηση.
0: Συγκινητικό,
1: κάποιος,
0: έτσι.
1: Ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία πρωτοβουλία του ΚΚΕ που έκανε όλη αυτή την έκθεση και πολύ ποιοτική δουλειά. Mm-hmm.
0: Με τους συναδέλφους σας τι λέτε? Εμπνέονται από αυτή την ιστορία της πόλης μας? Πώς νιώθουν? Νιώθουν ότι είναι συνέχεια το νήμα βλέποντας την έκθεση?
1: Αρκετοί ναι, αλλά το θέμα είναι δεν έρχονται πολλοί να συμμετέχουν, να δουν την. Πιστεύω όσοι θα έρθουν και θα καταφέρουν να δουν την έκθεση αυτή, εμπνέονται, παίρνουν διδάγματα και εμπνέονται. Λέει, γιατί τα ίδια ισχύουν και τώρα ουσιαστικά. Εντάξει, όχι ακριβώς με την ίδια ένταση, με άλλες συνθήκες. Αλλά τα βασικά ακόμη δεν έχουν αλλάξει. Επομένως το θέμα είναι να κάνουν το βήμα και άσχετα μας συμφωνούν ή όχι με το ΚΚΕ, να έρθουν να δουν την έκθεση. Καλό και εγώ δηλαδή και τη συναδέλφια και όλο τον κόσμο να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί αξίζει πράγματι και να σκεφτεί δύο πράγματα παραπάνω όπως κάναμε και εμείς που την είδαμε.
0: Ωραία. Αντώνη, λοιπόν, νομίζω ότι αρχίζει. Ακούω χειροκροτήματα, λες Δημήτρη να ξεκινάει. Λοιπόν, εντάξει, Αντώνη, θα μας βοηθήσεις. Θα ανοίξει την πόρτα και θα μας δώσει το σήμα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η συζήτηση από τον ηρωικό Μάη του 36, A Working Class Hero is Something to Be. Ήδη μιλήσαμε με τον Αλί Κεμάλ Αγκιούλ, εργαζόμενο μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Ήταν και νοσηλευτής, δεν προλάβαμε να το ρωτήσουμε περισσότερα την επόμενη φορά. Έχουμε ακόμα χρόνο, Δημήτρη. Εντάξει, λοιπόν, ο Πέτρος Ρωσημάδης επίσης θα μιλήσει, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Νωρίτερα, έτσι, ξεκινώντας αυτή την ζωντανή μετάδοση, μιλήσαμε και με τον Μάρκο τον Μπεκρή, λιμενεργάτη, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Εδώ παραμένουμε, ο χώρος είναι γεμάτος. Υπάρχει μια συνεχή ροή κόσμου. Από τις 9.30 ώρα το πρωί ξεκινάει μέχρι τις 9.30 ώρα το βράδυ, με διάφορες ξεναγήσεις. Ό,τι και να σας περιγράψουμε, αν δεν έρθετε εδώ να περπατήσετε μαζί με τους ξεναγούς στην ιστορία του εργατικού λαϊκού κινήματος της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, αν δεν ακούσετε την καμπάνα να χτυπάει, δεν μπορούμε να σας πούμε τίποτα. Πραγματικά είναι το στοιχείο αυτό που ξεχωρίζει πώς τελικά η ιστορία μας δένει αυτό το νήμα από το χθες στο σήμερα. Και οι αγωνιστές του χθες περπατούν ανάμεσά μας και εμείς ανάμεσά τους. Πάμε λίγο μουσικά να συνεχίσουμε μέχρι να βρούμε και εμείς την περπατησιά μας. Τι γίνεται, ξεκινάει η εκδήλωση σε λίγη ώρα. Μόλις ακούστηκε το τραγούδι, ξεκίνησε η εκδήλωση. Πάμε να συνδεθούμε.
2: Είναι η οργάνωση της Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ με τίτλο «Από τον ηρωικό Μάη του 36 στο σήμερα, A working class hero is something to be». Κάποιοι έχετε ήδη περιδιαβεί την έκθεση, θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Κυριακή στις 10 του Μάη. Διαβάσατε τα κείμενα, παρατηρήσατε τις φωτογραφίες, αλληλεπιδράσατε με τα ιστορικά ντοκουμέντα και την οπτικοποίησή τους. Ήρθατε σε επαφή με τα συγκλονιστικά γεγονότα του Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη. Δεν διαλέξαμε τυχαία τον τίτλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων του Μάη του 36 αργότερα οργανώθηκαν στο ΕΑΜ, πήραν το όπλο στο χέρι ως απελευθερωτές μαχητές του Ελλάς, συνέχισαν στο Δημοκρατικό Στρατό, διεκδικώντας μια κοινωνία ανθρώπινη. Εδώ δίπλα μας είναι οι ήρωες της τάξης μας, πρωταγωνιστές και αυτοί στο Μάη της Θεσσαλονίκης, εργάτες, εκλεγμένοι συνδικαλιστές, που στη συνέχεια όμως φυλακίστηκαν και παραδόθηκαν από την αστική κυβέρνηση στον κατακτητή και έφτασαν να σταθούν περήφανοι και αγέροχοι στον τοίχο της Κεσαριανής, στο σύνορο του κόσμου. Αυτοί λοιπόν είναι ο Αλεξανδράτος Ανδρέας, από το Σωματείο Τσαγκαράδων Αθηνών, ο Βεκίδης Ζαφύρης, γραμματέας του Ενωτικού Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο Καραβοκύρος Διαμαντής, αγροτοσυνδικαλιστής, ο Καρασό Μωυσής, τσαγκάρης εβραϊκής καταγωγής, ο Κουριώτης Δημήτρης, εργάτης ξυλουργός στη Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντινίδης Δημήτρης, πρόεδρος του Σωματείου Τροχιοδρομικών, ο Μανέκας Δημήτρης, γενικός γραμματέας του Σωματείου Αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης, ο Μαυροκεφαλίδης Γιάννης, ηλεκτρολόγος, ο Νικολαίδης Δημήτρης, επίσης ηλεκτρολόγος, ο Σαββόπουλος Σάββας από το Συνδικάτο Μεταλλουργών και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και ο Τσίρκας Κώστας, δάσκαλος και γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Αγώνα των Δημοσίων Υπαλλήλων. Σκοπός της θεματικής εκδήλωσής μας είναι να φέρουμε στο σήμερα τα διδάγματα αυτών των συγκλονιστικών στιγμών για να τα αντιστοιχίσουμε στα καθήκοντα που καλείται να εκπροσωπήσει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στις τρέχουσες συνθήκες και εξελίξεις. Γιατί και σήμερα ζούμε σε συνθήκες που θυμίζουν επικίνδυνα εκείνη την περίοδο, με κλιμάκωση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, πολεμική οικονομία, αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τιμάμε και εμπνεόμαστε από τον ηρωικό αγώνα των εργατών της Θεσσαλονίκης του Μάη του 1936, κρατάμε ζωντανή τη φλόγα της θυσίας τους, διδασκόμαστε από την ιστορία, βαδίζουμε στα βήματά τους για την ανατροπή του βάρβαρου συστήματος των κερδών και της εκμετάλλευσης που γεννά το φασισμό και τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας σήμερα τον σύντροφο Αλή Κεμάλ Ακγιούλ, τέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Διοίκησης της Γενικής Ένωσης Εργαζομένων στον τομέα της Υγείας. Θα ξεκινήσουμε δίνοντας πρώτα το λόγο στον Πέτρο Τοσημάδη, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει ο Μάρκος Ομπεκρής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, λιμενεργάτης και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Και στη συνέχεια θα πάρει το λόγο ο σύντροφος από την Τουρκία, με τη βοήθεια διερμηνίας από τη συντρόφισσα την Γκιουλάι Τσίλ. Παρακαλώ μόνο, πριν ξεκινήσουμε, όσο το δυνατόν λιγότερο θόρυβο, φίλες και φίλοι, γιατί η ακουστική της αίθουσας δεν είναι καλή.
3: Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, να σας καλωσορίσουμε εκ μέρους και της Εργατικής Επιτροπής στη σημερινή εκδήλωση, σε αυτόν τον όμορφο χώρο που δημιουργήθηκε με αφορμή τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936. Πώς δημιουργούνται οι ήρωες εργατικής τάξης που δεκαετίες μετά προκαλούν συγκίνηση, περηφάνεια, θαυμασμό αλλά και έμπνευση? Πώς γεννήθηκαν οι 200 της Κεσαριανής, οι ήρωες του 1936? Μπορούν να υπάρξουν και σήμερα τέτοιοι επαναστάτες ή είναι ένα εξαφανισμένο είδος μιας άλλης εποχής? Σε αυτές τις ερωτήσεις θα δοκιμάσουμε να δώσουμε απάντηση με τη σημερινή μας εκδήλωση ανάμεσα σε πρωτοπόρους εργάτες από όλους τους κλάδους, εκλεγμένους συνδικαλιστές του εργατικού κινήματος της πόλης μας. Άλλωστε αυτός είναι και ένας από τους σκοπούς για τους οποίους το ΚΚΕ μελετά την ιστορία του, που είναι οργανικά δεμένη με την ιστορία του ελληνικού λαού. Είναι ένα καθήκον που συγκεκριμένα αποτυπώνεται και στην πολιτική απόφαση του 22ου Συνεδρίου του κόμματός μας. Αυτή η σπουδαία δουλειά αποκτά ακόμα πιο σημαντικό χαρακτήρα σήμερα. Γιατί σήμερα, σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε μια περίοδο που ένας νέος υπεριαλιστικός πόλεμος είναι πιο κοντά από ποτέ, τώρα που οι τεράστιες συγκρούσεις ανάμεσα σε μονοπωλιακούς ομίλους, σε καπιταλιστικές χώρες, σε υπεριαλιστικές συμμαχίες έχουν πάρει δρόμο ανεπίστρεπτο προς την ολοκληρωτική σύγκρουση, σήμερα το ΚΚΕ καλεί όλη την εργατική τάξη να πιάσει το κόκκινο νήμα από τους ηρωικούς ταξικούς αγώνες του 20ου αιώνα, να οπλιστεί με την πλούσια πείρα τους, να μελετήσει τα διδαγματά τους, να προετοιμαστεί τώρα για τις μεγάλες ταξικές συγκρούσεις που έρχονται, ώστε να βγει νικήτρια. Πολλά έχουν αλλάξει τα τελευταία 90 χρόνια σε όλα τα επίπεδα και είναι φυσιολογικό. αλλά δεν γίνεται να μην παρατηρήσουμε κάποιες ομοιοκαταληξίες ανάμεσα στο τότε και το τώρα, που αποδεικνύουν πως παρά τις διαφορές η ουσία παραμένει η ίδια. Η μεγάλη αντίθεση δηλαδή ανάμεσα στους πολλούς που παράγουν αμύθιτο πλούτο με τα χέρια, με το μυαλό, με τον ιδρώτα και με το αίμα τους και σε μια χούφτα παράσιτα δισεκατομμυριούχους μετόχους που καρπώνονται όλο αυτό το πλούτο, αν και δεν προσφέρουν πουθενά και τίποτα στη δημιουργία του. Η πρώτη από αυτές τις ομοιοκαταληξίες είναι ότι και τότε και τώρα δύο τάξεις βρίσκονται σε ανειρήνευτη σύγκρουση, η αστική και η εργατική τάξη. Το Μάη του 36, ο Μάης του 36 γεννήθηκε σε μια περίοδο που όλα τα καπιταλιστικά κράτη προετοιμάζονταν πυρετωδώς για το μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο που θα ερχόταν λίγα χρόνια αργότερα. Ήδη συγκρούσεις ξεσπούσαν σε όλη την Ιφίλιο, είχε ξεκινήσει χρόνια πριν σε όλες τις χώρες του κόσμου η λεγόμενη στροφή στην πολεμική οικονομία. Ιδιαίτερα σε τέτοιες συνθήκες, ο πόθος των καπιταλιστών είναι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις τους, με το κεφάλι κάτω, να θέτουν τη δουλειά και τη ζωή τους στην υπεράσπιση των συμφερόντων της αστικής τάξης. Αυτό που και τότε και τώρα ονομάζουν κοινό εθνικό συμφέρον, το οποίο δεν υπήρξε ποτέ και πουθενά. Γιατί μπορεί οι τίτλοι να αλλάζουν διαχρονικά, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. Εθνικός ευεργέτης διαφημιζόταν ο Λαναράς, ο μεγαλοβιομήχανος της Νάουσας, που πλήρωσε έναν φασίστα χίτη για να δολοφονήσει τον πρωτοπόρο κομμουνιστή συνδικαλιστή Βουτυρά. Πρότυπο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σήμερα θεωρούνται τα ΕΛΠΕ, που πετάνε στην ανεργία 37 εργολαβικούς εργαζόμενους για να έρθει ο νέος εργολάβος να πάρει καθαρό από εργασιακά δικαιώματα το έργο. Δίπλα στην αστική τάξη στέκεται το κράτος της. Και δεν υπήρξε αγώνας ποτέ των εργαζόμενων που αυτό το κράτος να μην πει μπροστά για να το καταπνίξει με κάθε τρόπο. Δεν μας είναι ξένη σε όλους μας εδώ μέσα η εικόνα των δικαστικών αποφάσεων, η αξιοποίηση συνταγματικών και άλλων νόμων για να χτυπηθούν οι αγώνες των εργαζόμενων, κύρια το δικαίωμα στην απεργία. Όλη τη δεκαετία του 30 αντίστοιχα και ιδιαίτερα το Μάη του 36, η δικαιοσύνη ήταν τυφλή στα δίκαια των εργατών, αλλά στάθηκε φρουρός με την αξιοποίηση και κατασταλτικών μηχανισμών στην προσπάθεια των αφεντικών να πνίξει τον αγώνα για ψωμί και δικαιώματα. Όπως αναφέρει και ο πρακτικογράφος των αγώνων του λαού, ο σπουδαίος Κορνάρος, ο καπνός στη δεκαετία του 30 προστατευόταν από το αστικό κράτος σαν εθνικό προϊόν, για να εξασφαλίζονται από τη μία τα κέρδη των μεγαλεμπόρων και από την άλλη τα έσοδα του ίδιου του κράτους. Και αυτή η ταυτότητα του κράτους, σύντροφοι και συντρόφισσες, σαν φρουρός της αστικής τάξης, δεν άλλαξε ποτέ ούτε από τα διάφορα κυβερνητικά σχήματα που πέρασαν. Ο λαός, πρώτα και κυρία το κόμμα του, το ΚΚΕ, ήταν εχθρός και για τη δημοκρατική κυβέρνηση του Βενιζέλου και για την κυβέρνηση μειοψηφίας του Μεταξά και για την δικτατορία της 4ης Αυγούστου, λίγους μήνες μετά το Μάη του 36. Οι διάφοροι σωτήρες που ξεπετάγονταν αναπεριόδους για να ξεφουσκώσει η λαϊκή αγανάκτηση, όλοι τους ανεξαιρέτως στήριζαν τα στρατηγικά συμφέροντα της εργοδοσίας. Κάθε φορά που εμφανίζονταν κάποιος τριγμός, κάποια αριθμία στην καπιταλιστική εξουσία, οι αστεί έβγαζαν από το καπέλο τους διάφορους λαγούς, ξαναζεσταμένες σούπες με πολύχρωμο περιτύλιγμα, ώστε ο λαός να μην ξεφύγει ποτέ από τα όρια του συστήματος. Όπως και σήμερα, τώρα που η Νέα Δημοκρατία έχει φθαρεί από τα σκάνδαλα, πρώτα και κύρια από τα εμβληματικά αντεργατικά μέτρα που έχει περάσει, από την εμπλοκή της χώρας μας στα πολεμικά σχέδια, τώρα προμοτάρονται και εμφανίζονται ξανά διάφοροι σαν φρέσκοι και αμόλυντοι, ενώ έχουν όλοι στην πράξη πολύ βαρύ παρελθόν. Σε αυτή την κατεύθυνση, βασικό ρόλο παίζει ο εργοδοτικός και ο κυβερνητικός συνδικαλισμός. Οι κυβερνήσεις, όταν χρειάστηκε, όρισαν οι ίδιες τους εκπροσώπους των εργαζόμενων, τους διάφορους Παναγόπουλους της εποχής, για να είναι σίγουρες πως η λαϊκή αγανάκτηση δεν θα τροφοδοτήσει αγωνιστικές πρωτοβουλίες που θα βάλουν στο στόχαστρο το σύστημα του κέρδους. Οι φράσεις που αξιοποιούσαν θυμίζουν πολύ το σήμερα. Λειτουργική ΓΕΣΕΕ, ρεαλιστικά αιτήματα, ένα συνδικαλιστικό κίνημα δηλαδή που θα έχει αιτήματα εγκεκριμένα από τα αφεντικά, βασισμένα στην ανάγκη του κεφαλαίου για ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία. Και μαζί με όλα τα παραπάνω, ο αστικός μηχανισμός έχει πάντα στο χέρι και το μαστίγιο, είτε το επίσημο είτε όχι. Ο στρατός, η αστυνομία, άλλοι κρατικοί κατασταλτικοί μηχανισμοί ρίχνονταν απέναντι από τις απεργιακές φρουρές και τις εργατικές διαδηλώσεις για την προάσπιση της λεγόμενης κοινωνικής ειρήνης, της δυνατότητας δηλαδή του μεγαλοβιομήχανου να μπορεί να ξεζουμίζει ανενόχλητο στους εργαζόμενούς του. Όπου αυτό δεν αρκούσε, το σύστημα αμολούσε τα πιο πιστά σκυλιά του, τους φασίστες, για να κάνουν την εγκληματική δουλειά τους. Και αυτό, το πόσο καλά δηλαδή συνεργάζονταν κρατικοί και παρακρατικοί, να μπορεί να ξεζουμίζει ανενόχλητο στους εργαζόμενούς του. Όπου αυτό δεν αρκούσε, το σύστημα αμολούσε τα πιο πιστά σκυλιά του, τους φασίστες, για να κάνουν την εγκληματική δουλειά τους. Και αυτό, το πόσο καλά δηλαδή συνεργάζονταν κρατικοί και παρακρατικοί μηχανισμοί ενάντια στην

αποφασιστική 3Ε, επιτέθηκε στους εργάτες που περιφερουρούσαν την εκδήλωση του Παλαϊκού Μετόπου, στο οποίο συμμετείχε τότε και το ΚΚΕ, με αποτέλεσμα 7 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και 60 να τραυματιστούν. Η δεύτερη ομοιοκαταληξία είναι ότι οι δίθεν ανίκητοι αντίπαλοι των εργαζόμενων και του λαού δεν είναι και τόσο ανίκητοι τελικά. Όπως και άλλες μεγάλες στιγμές του λαού μας, έτσι και ο ηρωικός Μάης του 36 θάβονται κάτω από τόνους μελάνη, ψεμάτων, διαστρεβλώσεων, αποκρύψεων. Γιατί σε αυτές τις στιγμές γκρεμίζεται η αντίληψη που χτίζει δεκαετίες τώρα το κεφάλαιο πως η εξουσία του είναι αιώνια, ότι δεν μπορεί κανείς να την πάρει. Όμως η εικόνα της Θεσσαλονίκης το Μάη του 36 διαψεύδει αυτή τη δίθεν αλήθεια. Τότε που ο Μεταξάς, μαζί με όλο το επιτελείο του, ήταν κλεισμένο στο διοικητήριο της πόλης, την ώρα που οι εργάτες έστειναν οδοφράγματα στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Τα αστικά βιβλία μιλάνε για αναταραχές, κρύβοντας πως ο αστικός μηχανισμός αναγκάστηκε να φέρει ακόμα και πολεμικά πλοία στο Θερμαϊκό για να αντιπαρατεθεί με την οργανωμένη δύναμη των εργατών, με τους ναύτες τελικά να στέκονται στο πλάι των εξεγερμένων μαζών. Οι κοινοβουλευτικές δίθεν πλειοψηφίες κατέρεαν την ώρα που η μεγάλη πλειοψηφία του λαού της πόλης μας συνέρεαν στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Τα παραμύθια περί εθνικής ενότητας συντρίβονταν όταν ολόκληροι λόχοι του στρατού, παιδιά του λαού και αυτά, αρνούνταν να χτυπήσουν τα ταξικά τους αδέλφια και αντίθετα συγκρούονταν με τις φασιστικές ομάδες και τη χωροφυλακή για να προστατέψουν το λαό. Στη Θεσσαλονίκη του 36, οι εργαζόμενοι πήραν μια μικρή γεύση από την αστήρευτη δύναμή τους. Δοκίμασαν λίγο από το τι μπορούν να κάνουν όταν οργανωθούν και στοχεύσουν ενάντια στο κοινό εχθρό. Ο ηρωικός ξεσηκωμός τους δεν ήταν μια γενική αυθόρμητη έφοδος. Δεν έγινε μια και έξω. Χτίζονταν καθημερινά, μέσα στους χώρους δουλειάς, με τις συνελεύσεις τους, με τις πρωτοβουλίες που γεννιόντουσαν στην προσπάθεια κάτι να γίνει. Από τις μικρές νίκες και ήττες για το μεροκάματο, για μια άδικη απόλυση, για το οχτάωρο, για το μεροκάματο των ανήλικων συναδέλφων τους. Όλη η δεκαετία του 30 ήταν γεμάτη από απεργιακές μάχες, από κλαδικές, επιχειρησιακές, γενικές απεργίες, κάθε μια προσέθετε λίγη ακόμα πείρα στο νεαρό ακόμα εργατικό κίνημα. Και σε καμία από αυτές τις μάχες δεν έλειψαν ποτέ οι κομμουνιστές, παρά τις διώξεις, τις απαγορεύσεις, τις εξορίες, τις παρακρατικές επιθέσεις και δολοφονίες. Τα μέλη του ΚΚΕ ήταν πάντα μπροστάριδες, οργανωτές, το μυαλό και η ψυχή του αγώνα. Ήταν εκεί για να μην γεννάει απογοήτευση μια χαμένη μάχη, για να βγαίνουν συμπεράσματα από κάθε αγώνα, για να φωτίζεται έστω και με αδυναμίες ο κοινός εχθρός, το καπιταλιστικό σύστημα. Η τρίτη ομοιοκαταληξία, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, είναι ο κρίσιμος παράγοντας για το αν μπορούν να νικήσουν οι εργαζόμενοι. Και το σε ποια κατάσταση βρίσκεται, δηλαδή η πρωτοπορία του, το ΚΚΕ. Ξεφυλίζοντας την ιστορία του παγκόσμιου εργατικού κινήματος, ακόμα και στις σελίδες του 20ου αιώνα, τις πιο πρόσφατες, θα δούμε πως στους εργαζόμενους ποτέ δεν έλειψε η ανάγκη για αγώνα. Στο Παρίσι, πρόπερσι, οι εργάτες στα δηληστήρια κυνηγούσαν τις δυνάμεις καταστολής έξω από το εργοστάσιο. Στη ΣΥΠΑ, πέρυσι, οι εργαζόμενοι στις μεταφορές και τα logistics έκαναν απεργία στα λιμάνια όλης της Ανατολικής Ακτής ενάντια στα μεγαλύτερα μονοπόλια του κόσμου. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, προχθές στην απεργία της Πρωτομαγιάς, τη γιορτάσαμε όπως της έπρεπε, με εκατομμύρια απεργούς στον δρόμο, κόντρα στα αφεντικά, στους κατασταλτικούς μηχανισμούς, απέναντι από συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες στο σκανδάλου και της εργασιακής ειρήνης. Αλλά αυτό που σήμερα είναι πιο αναγκαίο από ποτέ είναι τι προσανατολισμός θα δοθεί σε όλους αυτούς τους αγώνες. Πώς αυτές οι τεράστιες μάζες των παραγωγών του αμύθιτου πλούτου θα στοχεύσουν στην καρδιά του κτίνους, στο σύστημα που γεννά δυστυχία για να εξασφαλίζουν τις περιουσίες τους οι λίγοι. Το πλουσιότερο 1% αυτού του κόσμου κατέχει στα χέρια του το 30% του παγκόσμιου πλούτου χωρίς να προσφέρει απολύτως τίποτα για την παραγωγή του. Αντίθετα, αυτό το 1% ορίζει τι, πώς και πότε θα παραχτεί. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό που θα μπορούσε να εξασφαλίζει μειωμένο εργάσιμο χρόνο με αύξηση των αποδοχών, σήμερα δημιουργεί χιλιάδες απολυμμένους με ένα mail. Στην εποχή που ο άνθρωπος είδε για πρώτη φορά πριν λίγες μέρες με τα μάτια του τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που είναι καταδικασμένα στην πείνα και τη φτώχεια. Σε αυτή την εποχή, των

Μεγάλων αντιθέσεων υπάρχει το ΚΚΕ με το επαναστατικό του πρόγραμμα απαλλαγμένο από αδυναμίες προηγούμενων δεκαετιών που με επιστημονικό τρόπο αποδεικνύει πως υπάρχει διέξοδος. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα ο πλούτος που παράγεται στη χώρα μας να γυρίζει στα χέρια του λαού, να αξιοποιείται για την ικανοποίηση των συνεχώς διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών. Με κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, των εργοστασίων, των υποδομών μεταφοράς, που να παράγουν κάτω από έναν ενιαίο κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό. Με τη διεύθυνση της παραγωγής από το εργοστάσιο στον κλάδο μέχρι το σύνολο του κράτους, να βρίσκεται κάτω από εργατικό έλεγχο μέσα από τα συμβούλια τα εργατικά. Σε ένα τέτοιο κράτος θα μπορεί να μειωθεί ο ημερήσιος εργάσιμος χρόνος με την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της τεχνολογίας. Η ανθρώπινη ζωή, η υγεία, η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς θα είναι δυνατόν να προστατεύονται ολόπλευρα, γιατί κριτήριο της παραγωγής δεν θα είναι το κέρδος, αλλά η ευημερία του λαού. Σε ένα τέτοιο σοσιαλιστικό κράτος, η Ελλάδα δεν θα είναι σπαρμένη με αμερικανονατοϊκές βάσεις που τη μετατρέπουν σε στόχο αντιπίνων. Δεν θα πληρώνει ο λαός για να προστατεύουν οι Patriot τα πετρέλαια των Σεϊχίδων στη Σαουδική Αραβία, ούτε φρεγάτες για να προστατεύουν τα καράβια των εφοπλιστών. Αντίθετα, οι σχέσεις μας με τα υπόλοιπα κράτη θα καθορίζονται από την αρχή του αμοιβαίου ωφέλους, έξω από τους ενδοϊμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που γεννάνε πολέμους και γενοκτονίες. Σε ένα τέτοιο σοσιαλιστικό κράτος δεν θα υπάρχει το έδαφος για να γεννηθούν τέμπη, γιατί τα σύγχρονα μέτρα ασφαλείας δεν θα μπαίνουν στο ζυγικό στους ωφέλους. Οι μεταφορές θα λειτουργούν με βάση τις ανάγκες του λαού και όχι με βάση τις ανάγκες της νατοϊκής πολεμικής μηχανής, όπως γίνεται σήμερα με το σιδηρόδρομο στη Βόρεια Ελλάδα. Σε ένα τέτοιο σοσιαλιστικό κράτος, τα εργοστάσια θα λειτουργούν με εξασφαλισμένα όλα τα σύγχρονα μέτρα ασφαλείας που δεν θα μετριούνται ως κόστος. Σε αυτό το κράτος δεν θα μπορεί να λειτουργεί μια βιολάντα για μήνες με διαρροή αερίου, ούτε θα χρειάζονται μανάδες να δουλεύουν βραδινά για να συμπληρώσουν εισόδημα για να ζήσουν τα παιδιά τους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, σήμερα, 90 χρόνια μετά από τον ηρωικό Μάη της Θεσσαλονίκης, το ΚΚΕ είναι ακόμα πιο ατσαλωμένο, ακόμα καλύτερα προετοιμασμένο για να αναλάβει τα μεγάλα καθήκοντα που ιστορικά του αναλογούν. Μελετώντας την πλούσια πείρα των αγώνων του λαού μας, την ανιδιοτελή προσφορά των κομμουνιστών σε αυτούς, τον ηρωισμό των μελών του κόμματος, αλλά και τις αδυναμίες, είμαστε πολύ πιο έτοιμοι. Γιατί γνωρίζουμε καλά πως το σημερινό σάπιο σύστημα δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον εργαζόμενο λαό. Γιατί κάθε νίκη σήμερα, όσο αναγκαία και αν είναι, όσες ανάσες και αν δίνει, είναι χτισμένη πάνω σε κινούμενη άμμο, όσο την εξουσία την έχουν στα χέρια τους το κεφάλαιο και η εργοδοσία. Γιατί στις κρίσιμες στιγμές, όταν κρίνεται το ποιος θα πάρει αυτή την εξουσία, η εργατική τάξη δεν πρέπει να δείξει ούτε στάλα δισταγμού. Πρέπει να το πάει μέχρι τέλους. Για αυτές τις μάχες, το κόμμα μας προετοιμάζεται μαζί με την εργατική τάξη και το λαό. Διαβάζοντας το λεύκομα της κομματικής οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και βλέποντας στην έκθεση που έχουμε σήμερα εδώ τα πρόσωπα των εργατών και των εργατηριών του Μάη του 1936, τους λέμε με περηφάνεια ότι θα δώσουμε τα πάντα για να ολοκληρωθεί το έργο τους. Γιατί σήμερα διαμορφώνονται νέες δυνατότητες για το λαό και την εργατική τάξη. Σταθεροποιείται και μπορεί να δυναμώσει ένα ρεύμα αμφισβήτησης στην κυρίαρχη πολιτική, στο ρεαλισμό της υποταγής, στα συμφέροντα των καπιταλιστών. Το είδαμε στα συγκλονιστικά συλλαλητήρια στα Τέμπη, στις μεγάλες αντιπολεμικές διαδηλώσεις με χιλιάδες να διαδηλώνουν ενάντια στη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης, με την ιστορική σημασία κινητοποίηση των συνδικάτων για να κλείσει το νατοϊκό στρατηγείο που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, στους μεγάλους εργατικούς αγώνες των προηγούμενων χρόνων, οι οποίοι έγραφαν στη συνείδηση του λαού, οι πολύμενες απεργιακές μάχες στη Μαλαματίνα, οι μεγάλες απεργίες και η νίκη των μεταλλορύχων στη Χαλκιδική, η κινητοποίηση των τελιβεράτων στις πλατφόρμες, σήμερα η αλήγηση της τάσης των εργολαβικών στα ΕΛΠΕ που δίνουν μάχη επιβίωσης. Είδαμε να χτίζεται αυτή η λαϊκή αλληλεγγύη στα Μάλγαρα και το Δερβαίνι, που ήταν τα μεγάλα μπλόκα των αγροτών, εκεί που οι εργάτες βρέθηκαν στο πλάι των συμμάχων τους. Έξω από τις λαϊκές περιουσίες, στις Οικές, στην Τούμπα, στα Φλογητά, ενάντια στα κοράκια το Φαντς. Μέσα σε αυτούς τους αγώνες ξεπετάχτηκαν δεκάδες νέα σωματεία σε μεγάλους χώρους δουλειάς. Δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις, τόσο πανελλαδικά όσο και στην περιοχή μας, έχουν πλέον στο τιμόνι τις ταξικές δυνάμεις,
στην ΕΔΟΘ, στη ΔΟΕ, στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, πολύ πρόσφατα στην Ομοσπονδία Μετάλλου. Στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, οι ταξικές δυνάμεις κατέγραψαν σημαντική άνοδο. Είναι ουσιαστικά πρώτη δύναμη με βάση και τις καταγγελίες για τις εκτεταμένες νοθείες των συμβιβασμένων ηγεσιών. Για πρώτη φορά στα 100 χρόνια ύπαρξής της, στην αδεδή πρώτη δύναμη είναι το ψηφοδέλτιο των ταξικών δυνάμεων. Στη ΓΕΣΕΕ, ο μόνος αντίπαλος του ελεγχόμενου εκατομμυρίουχου συνταξιούχου Παναγόπουλου, η ΔΑΣ, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις δυνάμεις της με πραγματικούς και όχι μαϊμούς συσχετισμούς. Αυτές οι δυνάμεις είναι που σώζουν την αξιοπρέπεια του συνδικαλιστικού κινήματος, είναι το αποκούμπι συνδικαλιστών που μπορεί ακόμα και να βρέθηκαν για μια σειρά λόγους στα ίδια ψηφοδέλτια με τις συμβιβασμένες ηγεσίες, αλλά ανησυχούν για αυτή την κατάσταση. Δεν ανέχονται να βλέπουν, για παράδειγμα, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ αγκαλιά με την Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και τον επικεφαλής των εργοδοτικών φορέων να υπογράφει κοινωνικές συμφωνίες στα αφόπλακα για τις συλλογικές συμβάσεις. Ή προχθές, ανήμερα Πρωτομαγιάς, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης να δέχεται επίσκεψη από την Υφυπουργό Εργασίας της κυβέρνησης. Συνδικαλιστές που μπορεί να έχουν επιφυλάξεις, μπορεί να έχουν διαφωνίες, αλλά αναγνωρίζουν πως το ΚΚΕ ήταν και είναι πάντα μπροστά στις λαϊκές διεκδικήσεις, δεν πρόδωσε ποτέ τα συμφέροντα των εργαζόμενων και μόνο αυτό έχει τη δυνατότητα να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει. Σήμερα λοιπόν έχουμε την πείρα και της ιστορικής πανελλαδικής σύσκεψης του ΠΑΜΕ, εκεί που συμμετείχαν 2.000 συνδικαλιστές από πάνω από 720 συνδικαλιστικές οργανώσεις, χωρίς να μετράμε τους χιλιάδες που παρακολούθησαν τις εργασίες της. Έχουμε την πείρα της πανευρωπαϊκής απεργίας στα λιμάνια, για την οποία θα μας μιλήσει και ο σύντροφος ο Μάρκος. Αυτή την πείρα σας καλούμε να την κάνετε δύναμη ανατροπής. Στις σημερινές συνθήκες, τώρα που βράζει όλη η γη, τώρα που τα μαχαίρια βγήκαν από τα θικάρια, η θέση κάθε τίμιου συνδικαλιστή, κάθε εργαζόμενου, είναι σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Για να γίνουν οι ρογμές των δίθεν ανίκητων καπιταλιστών, ρήγματα που θα συνταράξουν στη θέμελα την εξουσία τους. Για να συγκεντρωθούν δυνάμεις που την κρίσιμη στιγμή, που αντικειμενικά, αργά ή γρήγορα θα έρθει, ο λαός και η εργατική τάξη θα βάλουν στο στόχαστρο την πηγή των προβλημάτων, την αιτία των δεινών μας και δεν θα στοιχηθούν πίσω από ξένα για αυτούς συμφέροντα. Αντί επιλόγου, δύο πολύ μικρά αποσπάσματα. Θέμος Κορνάρος για το Μάη του 36. Ο λαός δεν χάρηκε παρά μία μέρα την κυριαρχία του στην πόλη. Μα η μέρα αυτή του έδειξε το δρόμο για να αποκτήσει την ελευθερία του και να επιβάλλει την οριστική του κυριαρχία. Λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα, την ίδια χρονιά, στην Ισπανία, με αφορμή μια άλλη μεγάλη ταξική σύγκρουση, ο Χέμινγκουεϊ έγραφε. Γιατί άραγε δεν σκέφτεσαι ποτέ τι ωραία που είναι να νικάς. Έχεις αγωνιστεί τόσο πολύ μέσα στην ήττα, που σου είναι αδύνατον ακόμα και να το σκεφτείς. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καιρός είναι να σκεφτούμε πόσο ωραία είναι να νικάει η εργατική τάξη, να γεμίσουμε επαναστατική αισιοδοξία αυτού που γεννιέται όταν ξεφυλίζουμε την ιστορία του τόπου μας και να την κάνουμε δύναμη για να αλλάξουν τα πάντα. Τώρα είναι η ώρα των κρίσιμων και μεγάλων αποφάσεων. Ευχαριστώ.

0: Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη τιμή καταρχάς το γεγονός ότι βρίσκομαι σημερινή εκδήλωση σε αυτή την φοβερή έκθεση την οποία οργανώνει η οργάνωση εδώ πέρα, η οποία μπορούμε να πούμε καταρχάς ότι δεν αφορά μια έκθεση η οποία έχει αποτύπωμα και αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά νομίζω πρέπει να κρατήσουμε ότι αυτή η έκθεση αφορά κυρίως το σήμερα και το αύριο, διότι έχει να κάνει με τη ζωντανή συνέχεια της ταξικής πάλης. Μια βόλτα νομίζω τώρα που έκανα και εγώ στην έκθεση είναι αρκετή, όχι μόνο για να συγκινηθούμε, που σίγουρα υπάρχουν και αυτά τα συναισθήματα, αλλά να καταλάβουμε τη δύναμη την οποία μπορεί να έχουμε στα χέρια μας ή καμιά φορά και οι ίδιοι να μην την κατανοούμε, αλλά και τα καθήκοντα σχετικά με το τι έχουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα μπροστά μας σε αυτές τις συνθήκες που έχουν αναφερθεί ήδη. Άρα νομίζω ότι ο Μάιος του 36 δεν είναι μια ιστορική στιγμή αποκομμένη από τη ζωή μας. Είναι μια κορυφαία έκφραση της σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο κόσμους. Τον κόσμο το δικό μας, των ανθρώπων του μόχθου και τον κόσμο του κεφαλαίου που ζει παρασιτικά απομυζώντας τον ίδιο τον κόπο μας, τον ίδιο τον ιδρώτα μας και την ίδια μας ζωή. Σήμερα, σε παρόμοιες συνθήκες, με την ίδια όμως ουσία, η σύγκρουση αυτή όχι μόνο συνεχίζεται αλλά οξύνεται και η αποστολή που έχουμε μπροστά μας μας δείχνει το δρόμο που πρέπει να περπατήσουμε με αισιοδοξία, πατώντας βέβαια πάνω στον επαναστατικό χαρακτήρα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος προκύπτει μέσα από το πρόγραμμά του, μέσα από τις επεξεργασίες του, αλλά και την πολιτική απόφαση του 22ου Συνεδρίου που έγινε πριν από λίγους μήνες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η απεργία της 6ης Φλεβάρη έρχεται να κουμπώσει ακριβώς πάνω σε αυτό το ιστορικό μνήμα, όπου μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες που χαρακτηρίζουν την περίοδο που διανύουμε, με όξυνση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, τη διεύρυνση των υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων, για το ποιος θα ελέγχει εμπορικούς, ενεργειακούς δρόμους, κόμβους, σπάνιες γαίες, κάτι το οποίο θα κρίνει και τον Μπράντεφερ, που είναι σε εξέλιξη για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα σε ΗΠΑ, Κίνα και τους συμμάχους του, μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν μια συνηθισμένη απεργία. Είχε κάποια στοιχεία ευρύτερης σημασίας για την προοπτική, δηλαδή την οποία μπορεί να φωτίσει σχετικά με τη σύγκρουση με τη στρατηγική του κεφαλαίου, ανέδειξε δυνατότητες, έδωσε απαντήσεις, κάποια τα οποία θα συζητήσουμε και σήμερα, και άνοιξε το δρόμο για το πώς μπορεί η εργατική τάξη να βάλει η ίδια τη σφραγίδα της στις εξελίξεις και όχι μόνο να εμποδίσει τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του, αλλά πολύ περισσότερο να βοηθήσει για να τεθεί το ζήτημα, ανοίγοντας την κουβέντα με τους εργαζόμενους μέσα στους χώρους δουλειάς, ειδικά στους κρίσιμους χώρους, που πηγάζει μέσα από την ίδια αγωνιστική πείρα, έτσι ώστε να δυναμώσει η αμφισβήτηση της ίδιας της εξουσίας του κεφαλαίου. Μιλάμε και να αναφέρουμε και κάποια στοιχεία για ένα συντονισμό που για πρώτη φορά έγινε λιμενεργατών σε 20 λιμάνια σε πάνω από 7 χώρες σε Μεσόγειο και Ευρώπη, συγκεκριμένα σε Ιταλία, Γαλλία, Τουρκία, Μαρόκο, Ελλάδα, Ισπανία στην περιοχή ειδικά των Βάσκων και Γερμανία. Δεν ήταν λοιπόν μια κοινή μέρα δράσης, δεν είχε ένα συμβολικό χαρακτήρα, αλλά ήταν στην πράξη ένα πολύ σημαντικό βήμα για το πώς μπορεί να οργανώνεται και να αποτυπώνεται ένας διεθνιστικός αγώνας εργατικής τάξης απέναντι σε αντίπαλο που δρά διεθνώς, και εννοούμε το κεφάλαιο, το οποίο δεν γνωρίζει σύνορα, ειδικά όταν πρόκειται για τα κέρδη του. Απέναντι λοιπόν στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που μετατρέπουν χώρες, λιμάνια, εργαζόμενους σε εργαλεία πολέμου, αυτή η απεργία έδωσε απάντηση και βοήθησε να οξύνουμε και να ανοίξουμε καλύτερα την κουβέντα στο ερώτημα τι κίνημα χρειαζόμαστε σήμερα. Δηλαδή, σε συνθήκες που κάποιοι σήμερα παρουσιάζουν ως κανονικότητα, νομίζουμε ότι βοήθησε και το ίδιο το περιεχόμενο και η μορφή αυτής απεργίας, ότι είτε μιλάμε για συνθήκες υπεριαλιστικής ειρήνης με τον πιστόλι στον κρόταφο, όπως λέμε, για τους λαούς, είτε σε πραγματικές συνθήκες πολεμικής εμπλοκής και σύγκρουσης, Αυτό το οποίο βιώνουν οι εργαζόμενοι και ματώνουν πάνω σε αυτό είναι ότι αυτές οι συνθήκες, αυτή η αντιπαράθεση δεν έχει καμία σχέση με τα δικά μας συμφέροντα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και στο λιμάνι του Πειραιά έδωσαν τη μάχη, όπως δίνουν και σε άλλους κρίσιμους στρατηγικούς χώρους, για να μπορέσουν να φωτίσουν αυτό το ζήτημα, να δώσουν απάντηση για το τι τελικά και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και στο περιεχόμενο του τι κίνημα χρειαζόμαστε σήμερα. Ειδικά, ξαναλέω, σε αυτούς τους χώρους τους κρίσιμους, είναι σημαντικό να τίθεται από τώρα αυτό το ζήτημα και να ανοίγει, διότι είναι σημαντικοί χώροι και στην εξέλιξη των υπεριαλιστικών συγκρούσεων, αλλά και για αυτό το οποίο θέτει προγραμματικά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ως στόχο για τη Σοσιαλιστική Επανάσταση και την εργατική εξουσία. Εκτιμάμε, και είναι μια πείρα η οποία προσπαθούμε να την ανοίξουμε συνολικά και με συναδέλφους μας και με φίλους και με ανθρώπους οι οποίοι προβληματίζονται. Δηλαδή τι, ότι συνέβαλε η απεργία να ανοίξει βαθύτερα η αντιπαράθεση και να μπει στο στόχαστρο η ίδια κυρίαρχη πολιτική. Να αμφισβητηθεί πιο έντονα η ίδια η καπιταλιστική κυριαρχία, με την έννοια ότι ανεξάρτητα από το ποιος το διαχειρίζεται, το ζήτημα, το πρόβλημα είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο καπιταλιστικό σύστημα, για παράδειγμα, στο λιμάνι και στους βασικούς και κρίσιμους χώρους, όπως είναι οι μεταφορές, τα αεροδρόμια, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, αυτό το οποίο βιώνουμε, και άλλοι κλάδοι βέβαια, είναι ότι παρά τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν, την τεχνολογία και τα επιτεύγματά της, αυτά δεν αξιοποιούνται για τις ανάγκες των εργαζομένων, γιατί κριτήριο είναι το κέρδος. Και μάλιστα σε σημερινές συνθήκες βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια ότι δεν διστάζουν να εμπαντοκυλούν και τους λαούς. Δεν διστάζουν επίσης τους εργαζόμενους και τον λαό στις περιοχές αυτές που υπάρχουν αυτές οι κρίσιμοι κλάδοι να πεντατρέπονται σε στόχους αντιπίνων. Και με αυτό το πράγμα νομίζω ότι απαντιέται το ζήτημα αυτό το οποίο και δυνάμεις, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, βάζουν και μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα σχετικά με τη λογική και το μύθευμα της εργασιακής ειρήνης, δηλαδή μιας λογικής που θέλει τους εργαζόμενους σε αυτές τις συνθήκες σιωπηλούς, υποταγμένους, να περιμένουν σωτήρες και κυβερνητικούς μεσίες, γιατί αυτή η εργασιακή ειρήνη αποτελεί για το ίδιο το σύστημα, για τις κυβερνήσεις του, την προϋπόθεση για να μπορεί να ενταθεί η εκμετάλλευση στους χώρους δουλειάς υπηρετώντας τους στόχους τους οποίους έχουν θέσει. Ένα άλλο στοιχείο, νομίζω, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έγινε βήμα μέσα αυτήν την απεργία και ζητήθηκε μάλιστα όχι μόνο στο χώρο του λιμανιού του Πειραιά, αλλά και με συναδέλφους σε άλλα λιμάνια μέσα και από διεθνείς συναντήσεις που γίνανε, είναι ότι και στο περιεχόμενο και της κοινής διακήρυξης που βγήκε μετά από 2 διεθνείς συναντήσεις και αρκετές δεκάδες διμερείς συναντήσεις που γίνανε, που προηγήθηκαν της απεργίας, δέθηκε το ζήτημα του αγώνα για τα καθημερινά, δηλαδή για τη συλλογική σύμβαση, για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, για τις αυξήσεις στους μισθούς, μαζί με τον αγώνα που εκφράζει την αντίθεση των εργαζομένων του λαού για την εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Σε ποια κατεύθυνση, ότι οι ίδιοι οι οποίοι θέλουν τους εργαζόμενους φθηνούς, αναλώσιμους, ως αποτέλεσμα έχουμε εκατοντάδες νεκρούς και σακατεμένους μέσα στους χώρους δουλειάς, είναι οι ίδιοι οι οποίοι μας καλούν και μας θέλουν, και μάλιστα θέλουμε να το κάνουμε και με τη δικιά μας συνένεση, για να γίνουμε κρέας στα κανόνια τους. Δεν είναι λοιπόν δύο διαφορετικά πράγματα, είναι το ένα και αυτό, και νομίζουμε ότι και με το σύνθημα της απεργίας, το οποίο τέθηκε, δηλαδή ότι οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο, έγινε ένα βήμα στο να μπορέσει να συζητηθεί πλατύτερα και βαθύτερα αυτό το οποίο βάζουμε μέσα και στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, δηλαδή τη γραμμή, την αντιμονοπωλιακή, την αντικαπιταλιστική, την οποία πρέπει να υπηρετήσουμε. Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο μπήκε και φάνηκε πιο καθαρά, είναι ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες το ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Δηλαδή, από τη μία υπάρχουμε εμείς που θέλουμε να μπορούμε να καρπωνόμαστε τα αποτελέσματα του μόχθου μας και από την άλλη είναι οι εκμεταλλευτές μας οι οποίοι θέλουν όλο αυτό το αποτέλεσμα να μας το κλέβουν και να το καρπώνονται οι ίδιοι. Και μπαίνει εδώ πέρα το ζήτημα ότι τα λιμάνια, οι βασικές υποδομές μπορούν, και άνοιξε αυτή η κουβέντα, να λειτουργούν αλλιώς, όχι υπηρετώντας τα κέρδη και τους ανταγωνισμούς ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση, συντρόφοι και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, είναι ποιος έχει τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια του. Νομίζουμε λοιπόν και εκτιμάμε και φάνηκε ήδη και από απαντήσεις και από προβληματισμούς που ήρθανε, αλλά από και γενικότερα την κουβέντα που έχει ανοίξει και μέσα στο λιμάνι και θέλουμε αυτό να ανοίξει και σε άλλους χώρους, να συμβάλλουμε και εμείς στην κατεύθυνση που θέλουμε εδώ πέρα και σαν σωματείο, αλλά συνολικά υπηρετώντας αυτή τη γραμμή που βάζουν οι δυνάμεις του ΚΚΕ μέσα στο κίνημα, ότι είναι πολύ σημαντικό και να γίνεται δουλειά και να χτίζονται τέτοια προωθημένα πλαίσια πάλι των εργαζομένων, να γίνονται υπόθεσή τους, γιατί φωτίζουν την υπόθεση την οποία μπορεί να υπηρετήσουμε και πρέπει να υπηρετήσουμε, κάτι το οποίο φωτίζει και η σημερινή έκθεση εδώ πέρα και τα παραδείγματα των ηρώων μας. Και αυτό γίνεται προφανώς μέσα από πολύ επίμονη και βασανιστική δουλειά των κομμουνιστών που πρωτοστάτησαν και σε αυτή τη μάχη. Ανέβασε το κύρος των ανθρώπων αυτών, των συντρόφων μας, δημιούργησε και βάθινε τους δεσμούς με ευρύτερες μάζες, με νέους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να μην είχαν αγωνιστική πείρα και, ξαναλέω, έδειξε την προοπτική. Οι δεσμοί με τους λιμενεργάτες από τις άλλες χώρες δεν είναι επιφανειακοί. Είναι δεσμοί οι οποίοι χτίστηκαν μέσα από κοινές πρωτοβουλίες, μέσα από το μπλοκάρισμα στρατιωτικού και πολεμικού υλικού, μέσα από πραγματική αλληλεγγύη σε διώξεις που υπήρχαν, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει ότι με αυτόν τον τρόπο απαντάμε και στα αφηγήματα της Εθνικής Ενότητας. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες, γιατί βλέπουμε και βιώνουμε ότι δεν είμαστε όλοι στο ίδιο στρατόπεδο. Υπάρχουν δύο κόσμοι, όπως είπαμε και πριν. Υπάρχουν, για παράδειγμα, δύο Ελλάδες. Υπάρχει αυτή της μιας κούφτας παράσιτων που δημιουργεί τέμπη, βιολάντες, εργατικά ατυχήματα, 13 ώρα, περικοπές μισθών, και υπάρχει και η Ελλάδα η δικιά μας που θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε έτσι όπως μας αρμόζει. Όλοι νομίζω αυτή η πείρα την οποία προσπαθώ και εγώ να μεταφέρω, η οποία βέβαια δεν έχει κι άλλο ζουμί και μπορούμε να πούμε κι άλλα πολλά πράγματα, νομίζω έρχεται και συναντά και σήμερα αυτό το νήμα και τον Μάη του 36. Γιατί και τότε αυτό το οποίο ξεχώρισε ήταν ότι οι εργάτες, πρωτοπόροι, δοκιμασμένοι αγωνιστές, κομμουνιστές μπήκαν μπροστά. Πολλοί από αυτούς δεν σταμάτησαν εκεί. Ήταν αυτοί που πέρασαν φυλακές και εξορίες, που παραδόθηκαν από το καθεστώς Μεταξά και την αστική τάξη της περιόδου στους ναζί κατακτητές, και είναι αυτοί οι οποίοι στάθηκαν μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα στην Κεσαριανή με το κεφάλι ψηλά και με το τραγούδι στα χείλη. Αυτοί λοιπόν είναι οι ήρωες της τάξης μας και έγιναν ήρωες γιατί ατσαλώθηκαν μέσα στη συλλογική πάλη, μέσα στην οργάνωση, μέσα στις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, όπου πήραν την πολύ σπουδαία απόφαση να θέσουν την ατομικότητά τους στην υπηρεσία και στην υπόθεση του συλλογικού αγώνα. Αυτό δεν έγινε σε μια στιγμή, ήταν μια καθημερινή δοκιμασία με συνειδητή απόφαση και επιλογή, και αν θέλουμε σήμερα να τους θυμίσουμε, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι για μας υπάρχει ένας δρόμος, να συνεχίσουμε στον δρόμο τον οποίο έχουν χαράξει, να συσπυρώσουμε νέες δυνάμεις, εργατικές, λαϊκές, σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορούμε να πούμε ότι ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή την κατεύθυνση έβαλε και απεργία στις 6 Φλεβάρι, ανοίγοντας τις πλευρές, και χωρίς νομίζω ούτε να ευλογούμε τα γένια μας, ούτε να μπερδεύουμε τον πόη μας με τον ίσιο μας, πρέπει εδώ πέρα να συζητήσουμε το Κύριο που προκύπτει μπροστά μας, δηλαδή ότι μπαίνει και συζητιέται το ζήτημα που βάζει πλατύτερα, και αυτό έχουμε καθήκον, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας για το ποιος τελικά έχει την εξουσία, για το δρόμο που φωτίζει ο Μάης του 36 και η Πρωτομαγιά του 44 και όλη η τεράστια αγωνιστική ιστορική πείρα που έχει αναπτύξει το ΚΚΕ με τις δυνάμεις όλα αυτά τα χρόνια. Και μιας και αυτό είναι το θέμα της σημερινής μας συζήτησης, νομίζω ότι το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ένας ήρωας και μια ηρωίδα της εργατικής τάξης δεν είναι κάτι μακρινό, δεν είναι κάτι που αφορά άλλους πέρα από εμάς τους ίδιους, είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να το υπηρετήσουμε και να προσπαθήσουμε πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να σταθούμε, να ανταπεξέλθουμε και να διαβούμε αυτό το μονοπάτι μέσα στον αγώνα, μέσα στη συλλογική πάλι, μέσα από την ανάπτυξη τη σύγκρουση και του αγώνα, και αυτός είναι ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας. Μπορούμε να τον βαδίσουμε οργανωμένα, αποφασιστικά, μαζικά, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, αλλάζοντας σχετισμούς και στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, και μπορούμε πραγματικά αυτό να το φτάσουμε μέχρι τέλους στους αγώνες του μέλλοντος που έρχονται όλο και πιο κοντά. Πρέπει όμως από σήμερα να προετοιμαζόμαστε, να τσαλωνόμαστε και συνεχώς να γινόμαστε πιο αποφασιστικοί, πιο μαζικοί, πιο πεισμένοι για το δίκαιο της υπόθεσής μας, και ότι τελικά έχουμε την πείρα, έχουμε όλα τα εφόδια να τα καταφέρουμε και να φτάσουμε πραγματικά μέχρι τη νίκη, μέχρι τέλους, βασιζόμενοι σε επεξεργασία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αγαπητοί συντρόφοι και φίλοι, χαίρομαι πολύ που βρισκόμαι εδώ μαζί σας. Sizleri 100 yılı aşan mücadele tarihinde darbeler, yasaklar ve saldırılarla sınanmış ama geri adım atmamış Türkiye Komünist Partisi adına selamlıyorum. Yunan işçi sınıfının şanlı direnişinin yıl dönümünde ben de sendikal mücadele içerisinde mücadele eden bir yoldaşınız olarak hepinizi selamlıyorum. 1936 yılında Yunanistan Komünist Partisi'nin öncülüğünde ayağa kalkan, başta tütün işçileri olmak üzere Yunanistan işçi sınıfının onurlu direnişini selamlıyorum. O direniş yalnızca bir ülkenin değil, tüm dünya işçi sınıfının ortak hafızasına kazınmıştır. Size sermaye diktatörlüğünün egemen olduğu, bölgesel emperyalist hayallerin peşinden sürüklenen bir ülkede mücadele vermek zorunda olan bir komünist olarak sesleniyorum. Komşu halklara karşı yayılmacı politikaları izleyen, Orta Doğu'dan Kafkaslara, Balkanlardan Kuzey Afrika'ya uzanan müdahaleci bir hattın parçası haline gelmiş bir ülkenin devrimcisi olarak konuşuyorum.
2: Αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Σας χαιρετώ εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, που μέσα σε μια ιστορία αγώνα που ξεπερνά τα 100 χρόνια, ενώ δοκιμάστηκε από πραξικοπήματα, απαγορεύσεις και επιθέσεις, δεν έκανε ούτε ένα βήμα πίσω. Στην επέτειο του ένδοξου ξεσηκωμού της ελληνικής εργατικής τάξης, σας χαιρετώ εκ μέρους της εργατικής τάξης της χώρας μου, μέσα στην οποία δίνω κι εγώ συνδικαλιστικό αγώνα σαν εργαζόμενος στην υγεία. Χαιρετώ την ηρωική εξέγερση του Μάη του 1936, που είχε πρωτοπόρους τους καπνεργάτες υπό την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μία εξέγερση που χαράχτηκε όχι μόνο στη μνήμη ενός λαού, αλλά στη συλλογική μνήμη της παγκόσμιας εργατικής τάξης. Σας μιλώ ως κομμουνιστής αγωνιστής μιας χώρας όπου κυριαρχεί η δικτατορία του κεφαλαίου και η οποία σύρεται πίσω από περιφερειακά υπεριαλιαστικά οράματα. Βρίσκομαι εδώ σαν εκπρόσωπος του επαναστατικού κινήματος της χώρας μου, που ακολουθεί επεκτατικές πολιτικές απέναντι στους γειτονικούς λαούς και έχει μετατραπεί σε κρίκο μιας παρεμβατικής αλυσίδας που εκτείνεται από τη Μέση Ανατολή έως το Κάφκασο, από τα Βαλκάνια έως τη Βόρεια Αφρική. Η εργατική τάξη της Τουρκίας διαθέτει μια βαθιά ριζωμένη παράδοση αγώνα και δράσης από τις εργοστασιακές καταλήψεις του 1968-69 και τις μεγάλες απεργιακές κινητοποίησεις της 15-16 Ιουνίου του 1970 έως και στους εργοτικούς αγώνες που υψώθηκαν απέναντι στο φασισμό. Αυτή η ιστορία μας δίδαξε το εξής. Όταν η εργατική τάξη σηκώνεται όρθια, καμία δύναμη δεν μπορεί να τη σταματήσει. Σήμερα η εξουσία στη Τουρκία εφαρμόζει ανοιχτά μια πολιτική λαϊλασίας. Για χάρη της απληστίας του ντόπιου κεφαλαίου και των εμπεριαλιστικών εταιριών, η φύση μας καταστρέφεται. Τα δάση αφανίζονται. Η γη και τα νερά μας δηλητηριάζονται από τις δραστηριότητες εξόρυξης χρυσού με κυάνιο. Τα τελευταία 20 χρόνια, ο αριθμός των αδειών εξόρυξης αυξήθηκε κατά 325 φορές. Έχουν ανοίξει 386.000 μεταλλευτικές ζώνες, ενώ σε ορισμένες πόλεις οι μεταλλευτικές εκτάσεις φτάνουν έως και το 70% της συνολικής γης. Ωστόσο, σε κάθε γωνιά της Τουρκίας, οι εργάτες και ο λαός αντιστέκονται σε αυτή τη λαϊλασία και την καταστροφή της φύσης. Τα αφεντικά και οι κυβερνήσεις τους, εκμεταλλευόμενοι την πολιτική αδυναμία της εργατικής τάξης, προσπαθούν να παρουσιάσουν την εκμετάλλευση της εργασίας ως μοίρα. Είναι ελπιδοφόρο όμως ότι δεκάδες μικρές και μεγάλες απεργιακές εργατικές κινητοποίησεις συνεχίζουν. Οι μεταλλεργάτες, οι ανθρακορύχοι, οι εργάτες κλωστοϊφαντουργίας, οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση και την υγεία και πολλοί άλλοι κλάδοι βιώνουν μία αφύπνιση και αγωνίζονται για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Κατά μέσο όρο καταγράφονται 1.700 εργατικές κινητοποίησεις το χρόνο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ετήσιες ανακοινώσεις απεργιών ξεπερνούν τις 200. Το κόμμα μας, οι σύντροφοί μας, μέσα στα συνδικάτα και το δίκτυο ενημέρωσης και αλληλεγγύης, ονομαζόμενο «Είμαστε στο σβέρκο των αφεντικών», αποτελούν σημαντικό μέρος του εργατικού κινήματος. Το βασικό μας καθήκον είναι να προσφέρουμε στην εργατική τάξη που κινητοποιείται μέσα από οικονομικά αιτήματα τη συνείδηση και την οργάνωση που απαιτούνται για να βαδίσει προς τον ιστορικό της στόχο, τη σοσιαλιστική εξουσία. Πριν από 13 χρόνια, το 2013, η εξέγερση του Γκεζί, που ξεκίνησε στη Κωνσταντινούπολη και εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Τουρκία, μετατράπηκε σε μια πολύμηνη κινητοποίηση με τη συμμετοχή περισσότερων από 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Από εκείνη την εμπειρία, αντλήσαμε πολύτιμα διδάγματα σχετικά με το τι μπορεί να πετύχει η εργατική τάξη όταν διαθέτει οργάνωση και σωστή καθοδήγηση. Σήμερα περνάμε παγκόσμια από μια περίοδο που βαθαίνουν η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και οι αντεπαναστατικές διεργασίες. Οι ιστορικές μας κατακτήσεις καταπατούνται. Η εκμετάλλευση διευρύνεται, οι λαοί οδηγούνται στη φτώχεια. Και ο πόλεμος δεν είναι πλέον μια πιθανότητα, είναι μια απτή πραγματικότητα. Στη Συρία, στην Ουκρανία, στο Ιράν, ο ιμπεριαλισμός σπρώχνει ολόκληρη την περιοχή στη φωτιά. Η τουρκική αστική τάξη δεν κρατάει ουδέτερη στάση. Τα όπλα που πολλούνται στην Ουκρανία, οι σχέσεις που οικοδομούνται στη Συρία στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών σχεδίων και το υποκριτικό εμπόριο που συνεχίζεται με το Ισραήλ αποτελούν σαφείς αποδείξεις. Όταν πριν από 20 χρόνια μιλούσαμε για νεοοθωμανισμό, προειδοποιούσαμε για έναν κίνδυνο. Σήμερα βλέπουμε ότι αυτός ο κίνδυνος στην εξωτερική πολιτική σημαίνει εμπλοκή σε ιμπεριαλιστικούς στόχους και στην εσωτερική πολιτική υπονόμευση της κοσμικότητας και της δημοκρατικής ρεπουμπλικανικής κληρονομιάς. Δίνουμε ένα έντονο πολιτικό αγώνα για να αναχαιτήσουμε αυτό το ιμπεριαλιστικό σχέδιο που θα σημαίνει όλεθρο για την εργατική τάξη της Τουρκίας και τους λαούς της περιοχής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας το τελευταίο διάστημα έχει οργανώσει πολλές μαζικές κινητοποίησεις ενάντια στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό, σε αλληλεγγύη με τους λαούς της Κούβας και της Βενεζουέλας, ενάντια στην επιθετικότητα προς το Ιράν και ενάντια στο ΝΑΤΟ. Για μας ο αγώνας κατά του ιμπεριαλισμού δεν είναι σύνθημα, αλλά γραμμή δράσης. Το κόμμα μας, με τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήσετε την ημέρα της εργατικής πρωτομαγιάς σε 4 μεγάλες πόλεις της Τουρκίας, ανέδειξε την ανεξάρτητη πολιτική γραμμή της εργατικής τάξης. Όχι μόνο σαν μια απλή οργανωτική δράση, αλλά ως ανοιχτή διακήρυξη μιας επαναστατικής αξίωσης με προοπτική τη σοσιαλιστική εξουσία. Αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, φίλοι και φίλοι, η ύπαρξη των κομμουνιστικών κομμάτων της Τουρκίας και της Ελλάδας αποτελεί τη μεγαλύτερη εγγύηση της αδελφοσύνης των δύο λαών. Ανάμεσα στους εργαζομένους των δύο χωρών δεν υπάρχει εχθρότητα, αλλά κοινός αγώνας. Η ιστορία του κοινού αγώνα δείχνει ότι οι λαοί μας στάθηκαν ώμο με ώμο, όχι ο ένας απέναντι στον άλλον, αλλά απέναντι στον υπεριαλισμό. Σήμερα η εργατική τάξη της Τουρκίας έχει μπροστά της δύο ξεκάθαρα καθήκοντα. Από τη μία, να δυναμώσει τον αγώνα ενάντια στην αντίδραση, την εκμετάλλευση και την καταπίεση στη χώρα μας, και από την άλλη, να αντιταχθεί στα υπεριαλιστικά σχέδια της τουρκικής αντιστοιχικής τάξης και να ενισχύσει την αλληλεγγύη με τους λαούς της περιοχής. Αυτό το διπλό καθήκον αποτελεί την ιστορική και διεθνιστική μας ευθύνη.
1: Ortak mücadelemiz de başta ABD olmak üzere tüm emperyalist güçleri bölgemizden def edeceğiz. İşçi sınıfının iktidara taşıyacak sosyalizmi kuracağız. İnanın ki Ege'nin iki yanında savaşı değil, kardeşliğin ve barışın merkezi haline getireceğiz. Yaşasın işçi sınıfının enternasyonalist mücadelesi.
2: Με το κοινό μας αγώνα θα διώξουμε από την περιοχή όλες τις εμπεριαλιστικές δυνάμεις, πρώτα και κύρια τον αμερικανικό εμπεριαλισμό. Θα φέρουμε την εργατική τάξη στην εξουσία, θα οικοδομήσουμε τον σοσιαλισμό. Και πιστέψτε το, θα μετατρέψουμε το Αιγαίο όχι σε κέντρο πολέμου, αλλά σε θάλασσα αδελφοσύνης και ειρήνης. Ζήτω ο διεθνιστικός αγώνας της εργατικής τάξης.
3: Spontan çevirir misin bir şeyler söyle.
2: Önce bir
3: tamam. Sonuna yapacağım.
2: Duyamayacak mikrofon sesini.
1: Sen çevireceksin. Tamam. Beni duymasalar da olur. İzninizle ayağa kalkmak istedim.
2: Με την άδεια σας σηκώνομαι όρθιος να σας πω δύο λόγια αυθόρμητα.
1: Çünkü ayağa kaldırmamız gereken bir sınıf var.
2: Επειδή είναι, υπάρχει μια τάξη που πρέπει να σηκωθεί όρθια.
1: Yoldaşlarım uzun uzun anlattılar.
2: Οι σύντροφοι με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια σας εξήγησαν την κατάσταση γενικά.
1: 1936'dan çıkıp gelen bu sergi bize anlatıyor.
2: Αυτή η έκθεση μας εξηγεί πολλά πράγματα.
1: Yunanistan'ın da, Türkiye'nin de, insanlığın da işçi sınıfı iktidarı dışında bir kurtuluşu yok.
2: Δεν υπάρχει άλλη λύτρωση από το σοσιαλισμό.
1: Zito organamos agonos mas zito epanastai kie socialismos zito to zito to komunistiko koma eladas zito to socialismos.

Σας ευχαριστούμε όλες και όλους που τιμήσατε την εκδήλωσή μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συντρόφους μας από την Τουρκία με ένα αναμνηστικό από την έκθεση για να τη θυμούνται. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η εκδήλωση, συζήτηση με πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρον και από τον Πέτρο Σημάδη και από τον Μάρκο Μπεκρή και από τον Αλή Κεμάλ Ακιούλ, ο οποίος νωρίτερα σηκώθηκε όρθιος. Έτσι, έχω δίπλα μου τον πεντάγραμμο του αγώνα. Εγώ βγήκα και το είδα, Βιργινία. Εντάξει, ήταν συγκινητικό. Ναι, οι εργάτες σηκωνόμαστε ψηλά, όρθιοι και υψώνουμε τη γροθιά μας.
1: Είναι αυτό που είπε ο σύντροφος από την Τουρκία, ο Αλή Κεμάλ Ακιούλ, αν δεν κάνω λάθος. Είναι στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος εκεί πέρα και γενικός γραμματέας στον τομέα της υγείας του συνδικάτου. Είναι μια τάξη που πρέπει να σηκωθεί και αυτή είναι εργατική τάξη και αυτό, και αυτό καλούμαστε να κάνουμε και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Mm-hmm. Τα κομμουνιστικά κόμματα που είναι και αδερφά έτσι εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι, και σε εμάς νωρίτερα που ήρθαν και μίλησαν εδώ μαζί ναι. μας, ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Έτσι.
1: Το ακούσαμε όλοι.
0: Σύνορα δεν υπάρχουν για όχι. την εργατική τάξη.
1: Όχι, όχι. Το έχουν τραγουδήσει κιόλας οι τραγουδιστές και οι συνθέτες, οι μουσικοσυνθέτες.
0: Μας ενώνουν που... άλλωστε τα ίδια προβλήματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μα δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τους εργάτες από την Τουρκία. Μόνο τις αλυσίδες μας έχουμε να χάσουμε και το έχουμε καταλήξει εδώ και χρόνια κάποιοι στη συνείδησή μας και το θέμα είναι αυτό να το βγάλουμε και σε ακόμα περισσότερο κόσμο. Mm-hmm. Σε όλους τους τομείς.
0: Εμένα πάντως πάντα με συγκινούν κάτι τέτοιες στιγμές ναι. έτσι όταν βρίσκουμε τους συντρόφους μας από την Τουρκία.
1: Ισχύει, γιατί και όταν πάμε εμείς που μας φιλοξενούν πολλές φορές η υποδοχή είναι τουλάχιστον συγκινητική και εδώ όταν έρχονται αντίστοιχα και στα φεστιβάλ μας και σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Mm-hmm. Πόσο μάλλον σε μια τέτοια εκδήλωση για το Μάιο του 36 που αν μη τι άλλο δεν θα μπορούσε να μην έχουν καλέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας.
0: Mm-hmm. Άλλωστε, εντάξει, και οι δύο είμαστε μέλη της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας και οι εξορμήσεις της ΟΓΕ προς την Τουρκία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα έχουν μια συγκινητική υποδοχή από τις συναγωνίστριες της Τουρκίας.
1: Φυσικά, φυσικά. Και στην Ανδριανούπολη που έχουμε πάει. Και γενικότερα θα θέλαμε να το κάνουμε πάρα πολλές φορές και να συναντηθούμε και με τις συναγωνίστριες μας από εκεί. Γιατί πολλές φορές τα προβλήματα σε κάποιες χώρες που συναντούν οι γυναίκες στην Ελλάδα είναι διωγγωμένα. Σε χώρες του εξωτερικού και στην Τουρκία που ξέρουμε όλοι τι περνάνε, μόνο και μόνο αν είσαι, αν πεις τη λέξη είμαι δημοκράτης, πόσο μάλλον αν δηλωθείς κομμουνιστής.
0: Μία έστω αγωνιστής.
1: Έστω, ναι.
0: Λοιπόν, πώς σου φανήκε η έκθεση, Βιργινία, την περπάτησες?
1: Την περπάτησα την έκθεση Ευδοξία, θα σου πω. Σίγουρα όταν το στείναμε και επειδή πήραμε και το λεύκομα πολύ από εμάς νωρίτερα πριν ανοίξει η έκθεση, είχαμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας, τι μπορεί να περιλαμβάνει, το πόσο συγκινητική μπορεί να είναι. Είναι άλλο πράγμα και γι' αυτό πρέπει όλοι να περάσουμε τουλάχιστον μία φορά να τη δούμε, γιατί αποτυπώνει αυτό που ζήσανε με εικόνες οι σύντροφοι μας τότε, οι αγωνιστές της τότε εποχής. Είναι και μία ελπίδα για το τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς από εδώ και πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το VR που έχει γίνει, το virtual reality που αποτυπώνει με εικόνες τον ίδιο το Μάιο του 36 με τη μάνα του Τάσου Τούση πάνω στον νεκρό γιο της, τη χωροφυλακή που την πέφτει στους εργάτες και πάει λέγοντας, να μην πω
0: και
1: πάρα
0: πολλά.
1: Και, την καμπάνα φυσικά.
0: Η καμπάνα που ακούγεται συνέχεια να χτυπάει.
1: Αυτό έλεγα να τους το αφήσω για να το δουν από κοντά όλοι τους, mm-hmm. για να το ακούσουν. Αλλά το αποκάλυψες.
0: Ναι, εντάξει, αφού ακούγεται και βγαίνει και, στον αέρα.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Είναι υπένθυμη καμπάνα, αλλά και η καμπάνα...
1: Της αφύπνισης. Γιατί είναι υπένθυμη καμπάνα, μεν, γιατί χάσαμε ένα συναγωνιστή μας, αλλά αυτό είναι που πολλές φορές μας αφυπνίζει και σαν λαό γενικότερα και την εργατική τάξη.
0: Άλλωστε η καμπάνα χτυπούσε και βγαίνει στους δρόμους.
1: Ακριβώς. Και η καμπάνα θα χτυπήσει. Mm-hmm. Δεν θα χτυπήσει το κινητό μας ή το... Το 112 ή το οποιοδήποτε.
0: Μείνετε σπίτι.
1: Ακριβώς. Μείνετε σπίτι γιατί θα βγουν οι κομμουνιστές να σας πάρουν τα σπίτια.
0: Αναγιά σου.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα σου πω και το εξής. Πολυλογώ τώρα, γιατί μου άρεσε η έκθεση.
0: Πολυλόγηση, δεν σε αφήνουμε.
1: Μου άρεσε γιατί είναι και ο χώρος τέτοιος που θυμίζει λίγο από Μακρόνισο, θυμίζει λίγο από τέτοιους χώρους εξορίας. Εξωτερικά δηλαδή το ίδιο το κτίριο. Ναι, μεν είναι καλοδιατηρημένο, να το πούμε και αυτό. Αλλά εμένα μου θυμίζει κάτι τέτοιο.
0: Σου ήρθαν εκείνες οι εικόνες της Μακρόνησου.
1: Μπράβο, ναι. Mm-hmm. Αυτό που μας έρχεται στο μυαλό όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο για εκείνη την περίοδο, είτε όταν βλέπουμε μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ που αφορά τη συγκεκριμένη περίοδο. Εμένα μου θύμισε κάτι τέτοιο. τις φυλακές, τις εξορίες, τα γραφεία.
0: Ίσως γιατί είναι και ιστορικά φορτισμένος με τέτοια γεγονότα τώρα, όπως τον περιδιαβαίνεις.
1: Όντως. Τα γεγονότα με στα κτίρια της ΕΑΤΕ κάτω στην Αθήνα και όχι μόνο, και της ασφάλειας εδώ στο Βαρδάρι, είναι τέτοιο το κτίριο που σε βοηθάει. Mm-hmm. Να σκεφτείς κάτι τέτοιο και να πεισμώσεις, εγώ θα πω. Και να πεισμώσεις. Γιατί αυτό είναι το βασικό τώρα. Η οργή που νιώθει ο λαός σήμερα να μεταφραστεί με κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση είχε και τον τίτλο που είχε. Από το Μάη του 36 στο σήμερα. Working class hero is something to be. Όπως λέγεται το τραγούδι. Mm-hmm. Δεν θα πολυλογήσω άλλο.
0: Όχι, εντάξει, πολυλόγησε. Δεν σε σταματάω. Βλέπεις, δεν είμαι διακόπτη σου. Λοιπόν, εντάξει, θα πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι, Δημήτρη. Να δούμε αν έχουμε κάποιον άλλο να τρυπώσει μέχρι να ολοκληρώσουμε τη ζωντανή μας τη σύνδεση.

Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη, στα παλαιά σφαγεία, στο κτίριο Λαμπατουάρ.

0: Λοιπόν, και από το κτίριο του Λαμπατουάρ εκπέμπουμε και εμείς και σήμερα σε αυτή την καταπληκτική εκθέση της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, ιστορικού και αρχαιακού υλικού, μέχρι τις 10 του Μάη, δηλαδή την Κυριακή, θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 9.30 ώρα το βράδυ, οπότε να προλάβετε όσοι δεν έχετε καταφέρει να έρθετε ακόμα να έρθετε, δεν πρέπει να λείψει κανένας, να... που δεν θα περπατήσει στην περιπατησιά της ιστορίας μας για να βρει και το μονοπάτι του για το μέλλον. Λοιπόν, απέναντι μου έχω το κοντραμπούτο, τον Τριά, τον Γιώργο του Τριανταφυλλίδη, με τη διπλή του ιδιότητα, να ξέρετε, και σαν παραγωγός του 904, αλλά και σαν δημοσιογράφος του Ριζοσπάστη. Εντάξει, τελείωσε το ρεπορτάζ και τον άρπαξα. Γιώργο, τι λέει?
1: Καλά, καλά, μια χαρά εδώ στον υπέροχο χώρο που έχουν διαμορφώσει οι κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ, στην έκθεση που λειτουργεί μέχρι και τις 10 Μάη. Αν θέλεις να σου δώσω λίγο έτσι το κλίμα από σήμερα,
0: ναι.
1: Γιατί ήμουν από νωρίς. Καταρχήν έχω να σου πω ότι έγιναν πάρα πολλές ξεναγήσεις στο χώρο με μαζικότητα, δηλαδή ήρθαν και ατομικά αρκετοί εργαζόμενοι, νέοι και οι οργανώσεις, έτσι που ήρθαν και κάπως πιο οργανωμένα και συλλογικά. Κάποιες κομματικές οργανώσεις από εδώ από την περιοχή να ξεναγηθούν στην εκδήλωση. Παντού, νομίζω, και στους ψήθυρους μέσα έξω από την έκθεση φάνηκε το πόσο πολύ άρεσε πραγματικά η έκθεση. Δηλαδή, συζητούσαν ποιο ήταν το καλύτερο τμήμα της έκθεσης. Έπαθαν πολύ πλάκα, έτσι για να το ακούν και οι ακροατές μας, με την αίθουσα Αγιαντορίτσο, με το χρονικό του Μάη του 1936. Υπάρχουν και συγκινητικές πλευρές, δηλαδή και μόνο να ακούς την ξενάγηση, να βλέπεις τη μάνα του Ντούση, τη φωτογραφία με το νεκρό πτώμα, τους αγώνες έτσι στο σήμερα και το πώς συνδυάζονται και έχουν αυτό που λέμε το κοινό νήμα με τους αγώνες του σήμερα. Οπότε, για να μην πολυλογώ, νομίζω ότι ήρθε και κόλλησε πραγματικά η εκδήλωση που είχε ακριβώς μετά από τις ξεναγήσεις, αυτή που πραγματοποιήθηκε και τελείωσε πριν λίγο. Για που ήταν ομιλητές ο Πέτρος ο Σημάδης και ο Μάρκος ο Μπεκρής, και στην ουσία είχε τον τίτλο «Από τον ηρωικό Μάη του 1936 το σήμερα», και ήταν ακριβώς ό,τι έλεγε ο τίτλος αυτή η εκδήλωση, δηλαδή πραγματικά μέσα και από τα συμπεράσματα και τις πλευρές που έβαλαν οι ομιλητές, πως σήμερα οι κομμουνιστές που δρούνε μέσα στο εργατικό κίνημα έχουν πιάσει το νήμα από το Μάη του 1936, φέρνουν τους αγώνες το σήμερα στο προσκήνιο, ώστε πραγματικά η εργατική τάξη να εκπληρώσει το ρόλο της. Αναδείχθηκαν, ας πούμε, και από τον Μάρκο τον Μπεκρή μεγάλες πρωτοβουλίες στο εργατικό κίνημα με την απεργία τη μεγάλη στα λιμάνια, στη 20 λιμάνια στη Μεσόγειο, που είχαν και το στοιχείο ότι οι εργάτες δεν δουλεύουμε για τους πολέμους τους, και μια σειρά τέτοιες πλευρές που νομίζω ήταν μια απολαυστική μέρα.
0: Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση επίσης και ο Αλικέ Μαλαγκιούλ. Νωρίτερα ήρθε και μίλησε και σε εμάς. Το στοιχείο αυτό νομίζω το έχω ξαναπεί, Δημήτρη, εσύ που παρακολουθεί συνέχεια. Λοιπόν, ότι πόσο επηρέασαν τα γεγονότα του 1936 της Θεσσαλονίκης και τους εργάτες της Τουρκίας και άλλων χωρών. Δηλαδή, πολλαπλασιάζεται πάντα η δυναμική ενός αγώνα. Το λέμε αυτό γιατί σήμερα μας λένε και μας ξαναλένε ότι εντάξει, ένας αγώνας εδώ, ένας αγώνας εκεί. Και εμείς επιμένουμε ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος.
1: Ακριβώς. Και το πόσο δύναμη έχει αυτό το πράγμα που λέμε ότι επηρεάζει ένας αγώνας που ακόμα και ιστορικά που έγινε, πόσο έχει εγγραφεί στο DNA και άλλων λαών και από τις εργατικές τάξεις άλλων χωρών, όπως και εμάς φυσικά μας επηρεάζουν οι αγώνες άλλων λαών, με αποκορύφωμα φυσικά την Οκτωβριανή Επανάσταση, άλλους μεγάλους εργατικούς αγώνες. Και ήταν, εντάξει, καταχειροκροτήθηκε ο σύντροφος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας.
0: Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση η τελευταία του κίνηση να σηκωθεί όρθιος, έτσι, από σεβασμό αλλά και τιμή. Ήταν φοβερή η σκηνή. Και αντίστοιχα τον σύντροφο μου ήταν από κάτω και των όσων παρευρέθηκαν. Βέβαια, είναι μια έκθεση που περπατώντας την, όχι απλά σου εξιστορεί γεγονότα, σε φέρνει αντιμέτωπο με τις ευθύνες σου στο σήμερα, να, έτσι.
1: Γιατί κιόλας η έκθεση κλείνει με τους αγώνες στο σήμερα, με τα μπάνερ έτσι που είναι διαμορφωμένα και δείχνουν τους μεγάλους αγώνες για τα Τέμπη, τις μεγάλες απεργίες στη Λάρκο, την απεργία στην Κόσκο, όπως είπαμε, με τα λιμάνια, τους φοιτητικούς αγώνες. Οπότε σε βάζει μπρος των ευθυνών σου. Και αυτό που έκλεισε κιόλας και την ομιλία του Μάρκος Μπεκρής, αν δεν κάνω λάθος, έτσι με έναν τέτοιο τρόπο, ότι η πραγματική τιμή στους αγώνες του τότε και στο Μάη του 1936 είναι ο αγώνας να συνεχίζεται και να δυναμώνει μάλιστα στο σήμερα μέχρι τη νίκη.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και βέβαια, τι άλλο έχουμε. Συνεχίζεται το πρόγραμμα. Οι ομαδικές ξενακίσεις συνεχίζονται κάθε μέρα, έτσι. Πρωί, ναι, μεσημέρι, βράδυ. Όποιος έρθει εδώ θα βρει ανθρώπους. Ακόμα καλύτερα να συνεννοηθείτε, να είναι και οργανωμένο. Αλλά θα βρει ανθρώπους να ξεναγηθεί. Έχει σημασία, ξέρεις, να μην απλά περπατάς και βλέπεις, αλλά να υπάρχει και επεξήγηση από πίσω όλης αυτής της διεργασίας που έγινε το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό το τελευταίο κομμάτι, το προτελευταίο ουσιαστικά κομμάτι εκεί, την αίθουσα που μπαίνεις και έρχεσαι σε επαφή με το Ρίτσο, σου δίνει και το στίγμα ποιος πρέπει να είναι και ο ρόλος του καλλιτέχνη, έτσι, που συμμετέχει. Που συμμετέχει στους αγώνες. Πολλοί άνθρωποι πλατιά αντιλήφθηκαν τι έγινε στο Μάη του 36 από τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. Πόσο συμβάλλει δηλαδή μέρος του αγώνα και της μετάδοσης των όσων γεγονότων συμβαίνουν ο καλλιτέχνης.
1: Να. Και τώρα μου προξενείς να πάω σε μια συζήτηση που είχαμε τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, γιατί θα βγει και ντοκιμαντέρ της οργάνωσης περιοχής για το Μάη του 36 και συζητούσαμε...
0: και της μετάδοσης των όσων γεγονότων συμβαίνουν ο καλλιτέχνης.
1: Να. Και τώρα μου προξενείς να πάω σε μια συζήτηση που είχαμε τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, γιατί θα βγει και ντοκιμαντέρ της οργάνωσης περιοχής για το Μάη του 36 και συζητούσαμε αυτό, ότι προφανώς η αστική τάξη δεν

0: πουθενά οι αγώνες του τότε και συγκεκριμένα του Μάη 36 και έλεγε και ο Γιώργος Μαργαρίτης σε μια συνέντευξη, ο καθηγητής, έτσι, ο ιστορικός, ότι περισσότερες πληροφορίες έχουμε, περισσότερη επίδραση είχαμε μέσα από την τέχνη για το Μάη του 36 παρά φυσικά από τα επίσημα βιβλία, η
1: και
0: μνημεία του
1: ακόμα
0: κράτους
1: τα ψάχνουμε να ανοίξουν, να δούμε τα κοιτάπια. Ναι, είναι ένα τεράστιο. Είπες ντοκιμαντέρ, έτσι. Επειδή έχει συμβάλει πολύ σε αυτό το ντοκιμαντέρ, έρχεται την άλλη εβδομάδα, έτσι, παρουσιάζεται.
0: 22 του μήνα.
1: 22 του μήνα. 22 του μήνα. Λοιπόν. Α, εντάξει, θα πλησιάσει κοντά στο αφιέρωμά μας, έτσι. Ναι. Του 904,
0: νομίζω κάτι
1: το
0: θα κάνουμε να έχουμε, ναι, και μια ξεχωριστή κουβέντα γι' αυτό.
1: Ναι, εννοείται. Ωραία. Οπότε, να κλείσουμε κάπου εδώ, έτσι. Να πούμε ότι το επόμενο μας ραντεβού είναι ζωντανά, δηλαδή. Από τη συχνότητά μας είναι πλέον από τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, όπου θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, στο πλαίσιο της δραστηριότητας που αναπτύσσεται αυτές τις ημέρες, στο πλαίσιο της έκθεσης δηλαδή. Και βέβαια ακολουθεί την Παρασκευή η συζήτηση «Κόκκινος Μάης, διδάγματα από τις μεγάλες στιγμές του ταξικού αγώνα», με τον Κώστα Σκολαρίκο, μέλος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και ο Κώστας Οτζιάρας, Μάης του 36, καρπός της ταξικής πάλης, με ομιλητή τον Κώστα Τζιάρα. Πρέπει να σας πούμε ότι στις ενότητες που έχουν ανοίξει ιστορικές προσεγγίσεις αναφέρονται οι συγκεκριμένοι ομιλητές στα γεγονότα του Μάη. Και την Κυριακή κλείνουμε τελευταία μέρα με την συζήτηση «Μάνα στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες», από το θρήνο πρωταγωνίστρια στην πάλη του λαού, με την Ελένη Βασάρα, μητέρα της Αγάπη Τσακλίδου, και γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών, και τη Μαρία Γιαλιά, μέλος της Τομαϊκής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων Πληροφορικής Έρευνας Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, μέλος του Σωματείου Επισητισμού, συγγνώμη, Τουρισμού. Και βέβαια η Μωρομάνα που απολύθηκε από τον ΟΤΕ, έτσι. Η Βιργινία είναι και το πεντάγραμμο εδώ δίπλα, την έχω ευνηδιάσει. Την νομίζω έτσι θα σα αφήσω. Επειδή σκοτίνιασαν και κλείσαν τα φώτα εδώ πέρα, εμείς συνεχίζουμε.
0: Του ΣΕΤΥΠ, του ΣΕΤΥΠ.
2: Όχι του ΣΕΤΕΠΕ, ναι, είναι του Σωματείου Τηλεπικοινωνιών.
1: Ναι, όχι, σαν πεντάγραμμο σε επικαλέστηκα.
2: Ναι, όχι, επειδή είπε επισητισμού πριν.
1: Επισητισμό, είπα, ναι. Κάτι την ώρα που το έλεγα, αντιλαμβανόμουν ότι κάτι φαλτσάρι του Σωματείου Τηλεπικοινωνιών. Και ολοκληρώνει δηλαδή τον κύκλο αυτό των 10 ημερών. Θα γίνει και θα υπάρχει ένας ιστορικός περίπτωση των συνδικάτων από όλη την Ελλάδα, έτσι.
0: Του πάμε την Κυριακή
2: το πρωί, ναι, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο.
1: Ωραία, νομίζω κάπου εδώ να κλείσουμε. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε?
2: Να περάσει όλος ο κόσμος, αν όχι από τη Θεσσαλονίκη και από τη Βόρεια Ελλάδα, εγώ θα πω, για να δουν την έκθεση. Αξίζει. Αξίζει και ιστορικά και για να μαθαίνουμε λίγο και την ιστορία μας, όχι μόνο σαν ιστορικό φαινόμενο, αλλά και σαν τάξη.
1: Ακριβώς.
0: Και ναι, εγώ το ίδιο ήθελα να πω και να βάλω και την πλευρά όποιος έρχεται και θέλει να ξανάρθει και φεύγει με την υπόσχεση ότι θα φέρει και τους φίλους του.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή την εικόνα εγώ έχω.
1: Ναι. Και με αυτό να κλείσουμε, έτσι, φέρτε και τους φίλους σας. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εμείς κάπου εδώ θα κλείσουμε τη ζωντανή μετάδοση με τη βοήθεια του Δημήτρη του Μινά, που είναι δίπλα μας, φρουρός της κονσόλας, και του Παναγίου Φιλιππάτου, που είναι στο ραδιοθάλαμο του 904, μην τον ξεχνάμε και αυτόν. Καλή συνέχεια, στο επανακούει.

0: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με την Ευδοξία Γραβαλά. Στον 90,4 αριστερά στα FM.
1: Κράτα τη γραμμή ανοιχτή.
0: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
2: Με 1 ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
3: Αριστερά στα FM ακούτε, ρε!

Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

0: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
1: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Βασίλης Κολοβός. Θυμάσαι πατέρα? Στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, ο Βασίλης Κολοβός μας μεταφέρει σε μια μικρή, κλειστή, ορεινή κοινωνία ενός χωριού της Ρούμελης τα χρόνια που ακολούθησαν τον εμφύλιο. Μπροστά από τα μάτια του αναγνώστη περνάνε ήθη και έθιμα, μεγάλα πάθη, ιστορίες εκδίκησης, προσωπικές επαναστάσεις των νέων ενάντια στο παλιό, σε αυτό που έτσι είναι γραμμένο από τα χρόνια τα παλιά, ακόμα και συγκρούσεις ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα του εμφυλίου. Μια ιστορία πολύ τρυφερή, βαθιά ανθρώπινη, που διδάσκει ότι η διέξοδος βρίσκεται στην αλληλεγγύη, στο συλλογικό αγώνα, στο νέο που ανατέλει μέσα από τις στάχτες του παλιού και δημιουργεί μια ζωή πιο όμορφη, πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη. Βασίλης Κολοβός. Θυμάσαι πατέρα? Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
2: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και ακούτε 904.
3: Sentinels of Metal με τον Γιώργο Τοπχανελή κάθε Δευτέρα στις 10 η ώρα με μουσικές του σκληρού ήχου. Τι και όχι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι 10 για 3 πρώτα λεπτά. Είναι η εκπομπή Sentinels of Metal. Εγώ είμαι παρουσιαστής αυτής της εκπομπής, ο Γιώργος του Χανελής. Και σήμερα θα κάνουμε έτσι ένα ταξίδι από το παρελθόν και θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μισό, στο τώρα, στο σήμερα, στο μέλλον για την ακρίβεια, στα πιο έτσι, σύγχρονα τραγουδάκια. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν heavy metal, speed metal για την ακρίβεια, για να είμαι όσο πιο ακριβής μπορώ, με μπάντες είτε του παρελθόντος που βγάλανε παλιά speed metal, new wave, British heavy metal γενικότερα, 80s μουσική έτσι αγαπημένη μου, και μπάντες οι οποίες βγάλανε μουσική μετά το 2010, κατά κύριο λόγο, 15 θα πω, χωρίς βέβαια να είμαι απολύτως σίγουρος για το πότε ακριβώς βγήκαν οι συγκεκριμένοι δίσκοι, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι είναι πολύ πολύ σύγχρονο και θα το καταλάβετε αυτό και από τον ήχο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Cry for Freedom από τους Halloween, Walls of Jericho, 1985, αλητία σκέτη, Cry for Freedom.

Λοιπόν, και από τις δημιουργίες του Kai Hansen, είναι η αλήθεια ότι θα τελειώσουμε και σε δημιουργίες πάλι του Kai Hansen. Βέβαια, εντάξει, τώρα εδώ συμμετείχε και ο Wake, εννοείται, και ακούγεται και αυτό από τα αργά κομμάτια του συγκεκριμένου έτσι κομματιού. Και θα ταξιδέψουμε στην Αγγλία του 1981 και μάλιστα συγκεκριμένα για την ακρίβεια στο Λονδίνο και τους Iron Maiden με τον δίσκο τους, τον δεύτερο τους δίσκο, με τη φωνή εννοείται του Paul Di'Anno, Killers. Θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι με την εκπληκτική κατ' εμέ έτσι εισαγωγή μπάσου που έχει η συγκεκριμένη κομματάρα. Το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου λοιπόν των Iron Maiden, του δεύτερου δίσκου των Iron Maiden, Killers. Πάμε και αυτό να το απολαύσουμε με την απίστευτη, είπαμε, εισαγωγή μπασάρας. Είπαμε, ξεκινάμε από τα παλιά και σιγά σιγά θα επανέλθουμε με τα καινούργια.

Λοιπόν, να πούμε όπως εννοείται εδώ στην επιμέλεια του ήχου είναι ο αγαπημένος, ο αγαπητός Παναγής Φιλιππάτος και εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε στην εκπομπή για τον σταθμό στο τηλέφωνο του 2310-237-841. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα σας στο Viber ή στο WhatsApp στο 6937-2230-55. Εννοείται πως μας ακούτε ραδιοφωνικά στην Θεσσαλονίκη 90,4 στα FM. Live stream στο ίντερνετ στο πόρταλ 902.gr, στην ηλεκτρονική έκδοση του Ζωσπάστη, στο greekradio.gr, στο level24.gr, στο eradio.gr, στο MyTuner την εφαρμογή. Και εννοείται πως όταν βγουν οι εκπομπές θα τις ακούτε ή τις ακούτε ήδη, ασύγχρονα, δηλαδή όποτε θέλετε εσείς, στο Mixcloud, στο προφίλ του 904, αριστερά, στα FM. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε στους πολύ προσωπικά αγαπημένους για την ακρίβεια, Marshall Law, μια φοβερή μπάντα έτσι που ανελήχθηκε γενικά στα τέλη των 90s, αρχές των 90s, στο New Wave of British Heavy Metal, σε εκείνο το κύμα, σε εκείνη την φοβερή μουσική, με τις δισκάρες τους The Heart of Metal, Power Game, Warning from History του 99. Εμείς ακόμα θα ακούσουμε από τον δίσκο Power Game του 1993 την τρομερή και φοβερή κομματάρα Under the Hammer, ένα κομμάτι που είχα ανακαλύψει κάποια στιγμή, τυχαία, σε μια λίστα speed metal όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, και μπορεί και 15 χρόνια πριν, όχι 15, εντάξει 10 χρόνια πριν, που έψαχνα και ψαχνόμουν γενικότερα με το speed metal. Και πάμε να ακούσουμε λοιπόν Under the Hammer από τους Marshall Law και τον δίσκο τους Power Game του 1993.

Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε με τους επίσης κλέζους Tokyo Blade. Η Tokyo Blade, μια μπάντα που έχει αλλάξει πάρα πολλά μέλη μέσα στα χρόνια. Υπερβολικά πολλά θα έλεγε κανείς, σε σημείο να μην μπορείς ποτέ να θυμηθείς ποιοι παίζανε πότε και πού και γιατί. Εμείς θα ακούσουμε τώρα από το δίσκο του, Night of the Blade του 1984. Την φοβερή αυτή έτσι, δισκάρα με τα θρυλικά τραγούδια του New Wave of British Heavy Metal επίσης, την κομματάρα Attack Attack. Πάμε να τα ακούσουμε και αυτό. Στα παλιά είμαστε ακόμα, 1984, τι πιο 80s, τι πιο New Wave of British Heavy Metal.

Μόνο ριφάρες, μόνο τραγουδάρες, μόνο επίσης φωνάρες, ατσάκ, ατσάκ, σε άπτεστα έτσι εγγλέζικα και εγγλέζικα νότια, έτσι λίγο πιο λόρδικα θα πω εγώ, είναι έτσι, gentleman η Tokyo Blade, αν μη τι άλλο. Και θα συνεχίσουμε με επίσης εγγλέζους και από τους πιο παλιούς έτσι εγγλέζους αυτής της κουλτούρας και αυτής της μουσικής σκηνής. Είναι η Praying Mantis, είναι ο δίσκος τους του 1981, Time Tells No Lies, και εμείς θα ακούσουμε το πιο γνωστό κομμάτι έτσι των Praying Mantis, μια μπάντα που δεν έχει τύχει να ξαναβάλω σε αυτή την εκπομπή. Children of the Earth, έχουμε ακούσει πολλά παιδιά, Children of the Damned, Children of the Sea, Children of the Sun, δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα θα ακούσουμε τα παιδιά της γης από τους Praying Mantis. Επίσης παραμένουμε στα παλιά, εντάξει, 1981, άλλες εποχές, άλλοι ήχοι επίσης, το καταλαβαίνεις μόνο και από τον ήχο, χωρίς να μπεις στη διαδικασία να μαντέψεις πότε μπορεί να βγει και ο κάθε δίσκος. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε. 1981, Children of the Earth.

Λοιπόν, και πάνω σε αυτά τα σωλίδια θα λήξουμε σιγά σιγά το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με την κομματάρα των Sword των Καναδών. Φοβερών και τρομερών Sword, την κομματάρα του Where to Hide. Ένα επίσης έτσι speed metal κομμάτι από τους είπαμε Καναδούς Sword, οι οποίοι όπως έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενες εκπομπές είναι μια μπάντα που δημιουργήθηκε το 1980 στο Quebec. Έχει τρεις δίσκους, έναν το 86, αυτόν που θα ακούσουμε εμείς ευθύς αμέσως. Όχι, δεν θα ακούσουμε όλο το δίσκο, εντάξει μην είμαι υπερβολικός. Είναι ο... Οπαλάκια. Είναι ο δίσκος Metalized του 1986. Έχουν ένα δίσκο το 1988 και ένα δίσκο το 2022. Φοβερή μπάντα, έτσι. 40 χρόνια εξαφανισμένη και μετά αποφάσισαν να ξαβγάλουν ένα δίσκο λίγο μετά την καραντίνα για κάποιο λόγο. Όλοι δεν είχαμε τι να κάνουμε στην καραντίνα, αλλά αυτοί αποφάσισαν να δημιουργήσουν ξανά την μπάντα τους που είχαν εγκαταλείψει εδώ και 40 περίπου χρόνια. Where to Hide λοιπόν από τους Sword και συνεχίζουμε. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.

0: 94 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η σύγχρονη εποχή προτείνει Ευαγγελία Σαραφίδου. Ένα αριστερό κόκκινο παπούτσι. Εικονογράφηση Ζάνα Κατσαφάνα. Στη Ζουζουνούπολη όλα έχουν το χρώμα τους και κάθε χρόνο η Δήμαρχος Πεταλούδα αποφασίζει ποιο θα είναι αυτό. Σπίτια, ρούχα, παπούτσια, όλα πρέπει να ταιριάζουν, γιατί έτσι λέει ο νόμος. Μα τι μπορεί να συμβεί την πιο σημαντική μέρα της χρονιάς, όταν ένα μικρό κόκκινο παπούτσι εμφανιστεί εκεί που δεν πρέπει? Μια μικρή σαρανταποδαρούσα θα βρεθεί μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα, να φοβηθεί ή να τολμήσει. Και όταν το θάρρος συναντά τη φιλία, όταν το εγώ γίνεται μαζί, τότε ακόμα και ο πιο παλιός νόμος μπορεί να ξεθοριάσει. Μια τρυφερή, πολύχρωμη ιστορία για την αλληλεγγύη και το δικαίωμα στην ελευθερία. Ευαγγελία Σαραφίδου. Ένα αριστερό κόκκινο παπούτσι. Εικονογράφηση Ζάνα Κατσαφάνα. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
3: Είμαι ο Νίκος Ταλέας.
4: Η Μαρία Φραγκούλη.
3: Και ακούω.
4: Ακούμε.
3: Ακούτε.
4: 904
3: αριστερά στα FM.

Επιστρέψαμε και είναι η Stallion, είναι η φοβερή και τρομερή Stallion με το δίσκο του 2020 Slaves of Time. Θα ακούσουμε το πέμπτο κομμάτι αυτού του δίσκου, Brain Dead. Μπαντάρα, κομματάρα, speed metal με τα όλα του. Τρεις, τέσσερις, πέντε δίσκους ουσιαστικά, τρεις δίσκους και ένα EP στο ενεργητικό τους, οι Γερμανοί Stallion. Πάμε να τους απολαύσουμε με την κομματάρα τους Brain Dead.

Επιστρέψαμε λοιπόν από τις διαφημίσεις με τους Stallion, τους φοβερούς Stallion, σε λίγο πιο έτσι σκληρά μονοπάτια, λίγο πιο θράσο, σπίτο, metal μονοπάτια. Βέβαια, εντάξει, οι μελωδικές γραμμές δεν είναι ότι λείπουν, αλλά είναι λίγο πιο άγριο από τα υπόλοιπα που ακούσαμε σήμερα και από τα υπόλοιπα που θα ακούσουμε σήμερα. Και θα συνεχίσουμε με τους Καναδούς επίσης, Cauldron, κάπως έτσι. Δεν τους ήξερα, τους ανακάλυψα και εγώ εν ερήμην της εκπομπής για τις ανάγκες της εκπομπής. Οι οποίοι Cauldron έχουν γράψει πολλούς δίσκους από το 2009 και μετά. Είναι συγχρονότατοι και θα το ακούσετε και στον ήχο τους. Και εμείς θα ακούσουμε τον δίσκο του 2011, Burning Fortune, το πιο γνωστό κομμάτι τους και του δίσκου αλλά και γενικά, το All or Nothing. Ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι σπιντάτο επίσης κομμάτι. Γενικά ο Καναδάς παράγει πολύ σπίτο, new wave, British heavy metal μουσική και ειδικά σε σύγχρονες εποχές, θα το ακούσουμε και λίγο πιο μετά εννοείται, αλλά πάμε τώρα να τους απολαύσουμε στον δίσκο τους Burning Fortune και την κομματάρα τους All or Nothing.

Λοιπόν, και μετά τους φοβερούς και τρομερούς Cauldron, νομίζω ότι καταλάβατε γιατί πράγμα μιλάμε. Γενικά είναι μπάντες οι οποίες καλά θα κάνετε να ακούσετε μετά από αυτή την εκπομπή, να τους ψάξετε λίγο παραπάνω, γιατί όχι ότι έχει σημασία με τη λογική ότι θα τους δώσουμε μερικά views, γιατί αξίζουν την ακρόασή μας, έστω και για τους πιο cult λόγους για τους οποίους μπορείτε να τις ακούσετε. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με μια μπάντα η οποία κάποτε όταν ήμουν πιο μικρός νόμιζα ότι είναι η Riot, δεν είναι η Riot, είναι η Riot City. Μια μπάντα με δύο δίσκους, έναν το 2019, έναν το 2022 και ένα EP ουσιαστικά λίγα χρόνια πιο πριν. Speed Metal, και αυτοί έτσι τους ανακάλυψα κατά τύχη όταν ήμουν μικρός, είπαμε κατά λάθος, ούτε καν κατά τύχη. Πάμε να ακούσουμε από το δίσκο Burn the Night, το μόνιμο κομμάτι του δίσκου Burn the Night, από τους Riot City.

Λοιπόν, και από τους Riot City και το Burn the Night του 2019 νομίζω, θα συνεχίσουμε με, με τον Ιούδα Παπά, τους Judas Priest, τους Μπερμιγχανέζους Judas Priest από, από την Aston Villa της Αγγλίας, οι οποίοι το 2024 βγάλανε το Painkiller Number 2, το Painkiller 2, δηλαδή το Invincible Shield, για μένα είναι το Painkiller 2. Έχει τα φόντα για να μπορείς να πεις ότι είναι ο πολύ πιο σύγχρονος και πολύ πιο γέρικος, ας πούμε, απόγονός του. Και εμείς θα ακούσουμε τώρα την κομματάρα από τον συγκεκριμένο δίσκο, ο οποίος βέβαια εμένα μου άρεσε και πάρα πολύ, The Serpent and the King. Πάμε να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, Serpent and the King, λοιπόν, και θα συνεχίσουμε με τους πολύ αγαπημένους, που βέβαια εντάξει δεν τους έχω ξαναβγάλει, δεν τους έχω ξαναβάλει σε αυτήν την εκπομπή με τη μορφή την οποία θα τους ανακοινώσουμε έτσι σήμερα. Είναι η Riot V, ή αλλιώς η Riot στα ελληνικά, η διαταραχή, η εξέγερση 5. Η οποία ουσιαστικά είναι η Riot τα τελευταία χρόνια που άλλαξαν όνομα και λίγο branding, αλλά παίζουν εννοείται και τα κομμάτια των παλιών Riot. Είναι κατά κύριο λόγο τα ίδια μέλη, εντάξει ο τραγουδιστής, έχουμε πει ότι έχουν αλλάξει πολλούς τραγουδιστές λόγω του θανάτου των προηγούμενων στην πραγματικότητα, ελπίζουμε αυτός να μην πάθει τίποτα, σου αλλάξαν όνομα για να γλιτώσουν από την κακομοιριά που τους έδερνε, και θα ακούσουμε από τον δίσκο Armor of Light του 2018 το πρώτο κομμάτι του δίσκου, έτσι όπως ξεκινάει δηλαδή ο δίσκος, την κομματάρα Victory, ένα δικό τους έτσι κομμάτι, σύγχρονο, μοντέρνο για τα δικά τους έτσι τα αυτιά. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε, Riot V, Victory.

Λοιπόν, σιγά σιγά όλα τα όμορφα πράγματα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή, τελειώνουν. Βέβαια, θα τελειώσουν με δύο κομμάτια από δύο διαφορετικές μπάντες, που βέβαια η μια φαίνεται ότι είχε ως πρότυπο την δεύτερη. Θα ξεκινήσουμε βασικά το τελείωμα της εκπομπής με τους Άμπους, το δίσκο τους Firestorm του 2014 και το μόνιμο κομμάτι της μπάντας, Άμπους όχι του δίσκου, γιατί αλλιώς θα λεγόταν το κομμάτι Firestorm. Λοιπόν, θα ακούσουμε λοιπόν το Άμπους. Θέλω να μου πείτε ποιο από τα δύο μέρη σας αρέσει πιο πολύ, το παλιό ή το νέο ή το καινούριο, το φρέσκο. Φρέσκο, τέλος πάντων, δεν είναι πάρα πολύ φρέσκο. Φρέσκο περισσότερο είναι ως ηχόχρωμα, όχι ως μουσική. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Άμπους στο κομμάτι τους Άμπους από τον δίσκο του 2014 Firestorm, μια μπάντα η οποία προφανώς ισχύει ως πρότυπο τους Gamma Ray. Φαίνεται πάρα πολύ. Είναι μπαντάρα όμως, οπότε θα τους απολαύσουμε ευθύς αμέσως. Άμπους.

Λοιπόν, και όντως τα όλα τα ωραία πράγματα έτσι κάποια στιγμή τελειώνουν. Εμείς θα πούμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα σαν Sentinels of Metal, γιατί το Metal δεν θέλουμε να σταματά, δεν θα λείψει ποτέ από αυτόν εδώ τον σταθμό, τον ραδιόφωνο που θες να ακούς, 90,4 αριστερά στα FM. Κάποιο live τώρα να σας πω για πρόσφατο που να έρχεται τώρα σιγά σιγά, δεν έχω κάτι τώρα στο μυαλό μου, ίσως από την επόμενη εβδομάδα να έχω να σας ανακοινώσω ξανά κάποια live-άκια που προτείνω εγώ να πάτε να ακούσετε. Θα τελειώσουμε λοιπόν αυτή την εκπομπή σήμερα με τους Gamma Ray, τον δίσκο τους του 2014, Empire of the Undead, ένας πολύ αγαπημένος μου δίσκος, με το... Και θα ακούσουμε φυσικά το ομώνυμο κομμάτι Empire of the Undead. Θα μπορούσα να βάλω τον Born to Fly, αλλά είναι πάρα πολύ γρουβάτο για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Οπότε δεν έβαλα αυτό. Έβαλα το ομώνυμο Empire of the Undead, απλή παραδοσιακή έτσι αγαπημένη ταχύτητα. Οπότε ναι, θα τους απολαύσουμε. Είναι η Gamma Ray, είναι το Empire of the Undead. Ήμουν ο Γιώργος Χαναλής και καλό σας βράδυ.

0: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.
1: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αετόπουλος και ακούτε 904 Αριστερά στα FM.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Μάκης Μαΐλης, 1914-1917. Ο εθνικός διχασμός στο φως της ταξικής πάλης. Η έκδοση αναλύει την ουσία του εθνικού διχασμού, τα αντιτιθέμενα δηλαδή συμφέροντα τμήματων της ελληνικής αστικής τάξης και τη διαπάλη γύρω από αυτά, η οποία διαπέρασε την επιλογή διεθνών συμμάχων, το ρόλο της μοναρχίας, το κράτος, τους θεσμούς του, τον προσδιορισμό της μεγάλης ιδέας και άλλα, με δεδομένη πάντα την κοινή στόχευση όλων των τμήματων της αστικής τάξης για την αναβάθμιση της θέσης της τελευταίας και τη διασφάλιση της εξουσίας της. Αποτυπώνει παράλληλα την εξέλιξη στο ίδιο διάστημα του εργατικού σοσιαλιστικού κινήματος, τις αδιέξοδες επιλογές για στίχηση με το ένα ή το άλλο τμήμα της αστικής τάξης και με τη μία ή την άλλη ιμπεριαλιστική συμμαχία και τελικά τα βήματα στην ορίμανση και την ταξική του χειραφέτηση ως την ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας. Μάκης Μαΐλης, 1914-1917. Ο εθνικός διχασμός στο φως της ταξικής πάλης. Από τις εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή».
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

να πλάγιαζα μαζί σου. Να ήταν η πρώτη και μαζί στενή φορά.

0: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ, με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αετόπουλος και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
2: Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.

σε σώματα που σβήνουν την αυγή. Και ενώ δεν νιώθω ούτε χαρά ούτε και πίκρα, ζητώ και παίρνω μια ανάσα σαν κραυγή. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλια αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος.

διατάλλαγμα μια όψη σιγουριάς. Μα κάθε νύχτα συναντώμε στο κορμί μου ένα κατάδικο στη θέση της καρδιάς. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλη αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ, με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Είμαι η Ελένη Γερασιμίδου, ηθοποιός. Και σας συνιστώ να ακούτε 904 αριστερά στα FM.
0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.

0: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-283-810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
1: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και ακούτε 904.
2: Τέσσερα αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ, με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σταυραμίδης και ακούω 904 αριστερά στα FM.

Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.

You got to hold on. You got to hold on. You got to hold on.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να...
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Είμαι η Μαρία Φαραντούρη και ακούω το 904 αριστερά FM που έχει πολύ καλό πρόγραμμα.
0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.